0: FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλήσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Σαν χρωτοεργοντήσιον τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο εργοντήσιον, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Λατό FM στους 103,3.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Ραβένα το ποτάμι που το λένε Ρούμπικο γκαστρώνει τις παιδιάδες. Την άνοιξη όλα γίνονται κατά πράσινα και στις όχθες του πιάσανε και χτίσανε ένα σωρό μοτέλ. Να πηγαίνουν οι σαββατοκυριακάντικοι ψαράδες και να πιάνουν ο ένας το αγκίστρι του αλωνού. Από Ρούμπικο δεν έχει ιδέα η Μάρθα που είναι και τραγουδίστρια και είναι και χορεύτρια, κι άμα μάθει τραγούδι και χορό θα γίνει και πρωταγωνίστρια. Τίποτα δεν ξέρει η Μάρθα εκτός από τις τιμές που έχουν τα υφάσματα στην οδό Ερμού και από κάτι ζωηρούς κυρίους με χοντρά πορτοφόλια και ψηλές μουρνταριές, διότι παντρεμένοι άνθρωποι δεν κάνει να εκτίθενται με αρτίστες. Πάνε κρυφά, πληρώνουν κρυφά, καλοπερνάνε κρυφά και μετά άμα γυρίζουν σπίτι τους δέρνουν τα παιδιά τους για λόγους παραβάσεως της ηθικής. Αυτά. Κι όμως σε εκείνο εκεί το ποτάμι, το Ρούμπικο, κάποτες, εδώ και πολλούς αιώνες, ένας φαλακρός πονηρός μάζεψε τα φουσάτα του και είπε: «Εγώ θα πάω να φάω τη Ρώμη, να γίνω αφέντης και κύριος και όποιου του βαστάει ας με σταματήσει». Έφτιαξε λοιπόν τα στρατά του σχηματισμό χελώνης και τάμαθε πώς να προπατάνε χωρίς να φοβούνται. Ύστερα κάθισε ακροποταμιά όπως του Κίτσου η μάνα και συλλογιζότανε: «Είναι σωστό τώρα να τα βάλω με την πατρίδα μου?» Σωστό μπορεί να μην ήτανε, αλλά έτσι του ήρθε και στο τέλος έβαλε μια φωνή: «Αλέα γιάκτα εστ». Όσοι δεν ξέρετε λατινικά, ντροπή σας και να ξεκινήσετε από αύριο να μάθετε αμέσως, γιατί αλέα και τέτοια θα πει ο κύβος ερήφθη. Δηλαδή τη ρίξαμε τη ζαριά κι είτε φέρνουμε εξάρες και τα πιάσαμε, είτε τίποτε άσους και μας πιάσανε. Από εκεί και πέρα όλα πέφτουνε μέσα στη ρωμαϊκή ιστορία και το μάγκα τον λέγανε Ιούλιο Κέσαρα, που δεν γίνεται να μην έχετε ακουστά, θα είσαστε πια όλοι του ρεζιλιού. Άστονε λοιπόν να κοιμάται με τις μαχαιριές που κονόμησε και ας γυρίσουμε πάλι στο Μαρθάκι, ωραίο κορίτσι, πολύ μορφωμένο. Άμα το ρωτήσεις 7 και 3 πόσα κάνουνε, ξέρει τα 3 αλλά δεν ξέρει τα 7. Αυτά. Α, ναι, ξέρει κι άλλους αριθμούς από τηλέφωνα και κάνει νούμερο στο καντράν και τηλεφωνεί.
1: «Εδώ Μάρθα, εσύ είσαι τζουτζούκο μου?»
0: Το τζουτζούκο το λέει χαϊδευτικά, καθώς μπορεί να θυμάται τον αριθμό αλλά δεν θυμάται ποιος τον έχει. Και τους λέει όλους τζουτζούκους και από την άλλη μεριά ο Μάπας που τον λένε Βρασίδα ή τον λένε Σταύρακα χοντροκολακεύεται που έχει γίνει τζουτζούκος και τρέχει να πλύνει τα ποδάρια του, διότι όσο να πεις άμα παίζεις το τζουτζούκο πλένε και τα ποδάρια σου, να μη μυρίζουνε ροκφόρ τώρα καλοκαιριάτικα. Το λοιπόν, ο τζουτζούκος βρίσκει εύκαιρη ώρα, καθώς όλοι οι τζουτζούκοι πάντα βρίσκουνε ώρα και λεφτά για τον έρωτα. Βάρδα μην του ζητήσεις τίποτα οι χρεωστούμενα. Τότε σορκίζονται: «Δεν έχω, λόγω τιμής, παίρνα την άλλη βδομάδα να δούμε τι μπορεί να γίνει». Και άμα ακούς βδομάδα, μην πας, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ωραία είναι η ζωή και το Μαρθάκι φοράει κάτι ντεζαμπιγέ και μυρίζει Σανέλ και Σουάρ ντε Παρί. Είδες το άτιμο που μάθε και γαλλικά? Και εσπέραντινα, μια κυρία τζουτζούκου τινός βρισκόταν στην Εδιψώ περιθερμά λουτρά, διότι ούτω τη συνέστησε ο ιατρός, και έτρεξε να καταφέρει να ζήσει παραπάνω, να μην χάσει άνθρωπό της. Σκέτος λοιπόν ο τζουτζούκος πήρε το Μαρθάκι, αλλά κάνανε συμφωνία: «Θα πάμε, πιάτα όμως δεν σπάω, διότι θα μαθευτεί τίποτα και θα γυρίσει η γυναίκα μου να μου σπάσει όσα περισσέψανε στο κεφάλι». Κι όπως τα πίνανε, να σου ένας άλλος κύριος που μπήκε μόνος του, καλησπέρισε και λέει του τζουτζούκου: «Τι γίνεται Θανάση?» Του κλείσε και το μάτι. «Καλά», είπε ο Θανάσης και κλείσε και αυτός το μάτι του. Η Μάρθα τους έβλεπε.
1: «Δεν κάθεστε?»
0: είπε του άλλου τζουτζούκου, διότι τζουτζούκος ήτανε και αυτός και οι τζουτζούκοι είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και εις τας Μάρθας γενικότερον. Κάθισε λοιπόν ο τζουτζούκος ο δεύτερος, του φέρανε και ποτήρι, ήπιε, εις υγεία σας, μετά ξανάπιε, Τζάμπα ήτανε και ήθελε και να τραγουδήσει. Αλλά του στάθηκε η φωνή στο λαρίγκι και έκανε σαν παπόρι να βαγωσωστικό. Και γελάγανε πια όλος ο κόσμος. Κι ύστερα, άμα τελείωσε πια το γλέντι, είπε ο Τζουτζούκος ο πρώτος στη Μάρθα, πάμε. Και έξω χάραζε εκείνη η ζεστή καλοκαιριάτικη αυγούλα και έκλεισε το μάτι στο Τζουτζούκο το δεύτερο.
1: «Τι γίνεται ρε?»
0: έκανε ο Τζουτζούκος ο Βήτα. Του εξήγησε τώρα τι γίνεται ο Τζουτζούκος ο Άλφα.
1: «Και εμείς τίποτα?»
0: είπε ο Τζουτζούκος ο Βήτα.
2: «Ξηγήσου μέχρι να πάω να φέρω αυτοκίνητο»,
0: έκανε ο Τζουτζούκος ο Άλφα. Και έφυγε ο Τζουτζούκος ο Άλφα.
1: «Πότε θα σας ξαναείδω με Δεσποινής?»
0: «Άμα λέμε Δεσποινής, δεν εννοούμε και Δεσποινής», ρώτησε τη Μάρθα ο Τζουτζούκος ο Βήτα.
1: «Αφήστε μου το τηλέφωνό σας»,
0: είπε το κορίτσι. «Άμα λέμε κορίτσι, δεν εννοούμε και κορίτσι». Και χωρίσανε. Αυτά. Περάσανε καμπόσες μέρες και καθόταν ο Τζουτζούκος ο Βήτα πολύ συλλογισμένος. Είχε να πληρώσει κάτι γραμμάτια, αλλά δεν είχε να τα πληρώσει. Και απάνω σε αυτό, να γκριν, βαρύ το τηλέφωνο.
1: «Τζουτζούκο!»
0: Μάρθα υπόθεση ήτανε και ανατρίχιασε ο Τζουτζούκος ο Βήτα. «Θα σας είδομαι σήμερα, περί ώραν 7, ευχαρίστως, μα τι λέτε, το μυαλό μου σας συλλογίζεται, είστε πολύ συμπαθητικός, πάντα περίμενα τηλεφώνημά σας», τέτοια πράγματα δηλαδή, ωραιότατα, που τα λένε οι Μάρθες και ξελιγώνονται οι Τζουτζούκοι. «Άντε παιδιά, ποιος θα κοροϊδέψει τον άλλον, άτιμη κοινωνία με τις ματσαράγκες σου». Περί ώραν 7 λοιπόν, ζόναρ στο κέντρο, σπεσιάλ το παγωτό, χαμόγελο η υπόθεση και λέει ο Τζουτζούκος.
1: «Πού θέλετε να πάμε?»
0: Και απαντεί το Μαρθί. Μάλιστα, να δεις που σχεδόν δάκρυσε και ήτανε να το κλαίει η ψυχή σου.
1: «Εγώ είμαι μια κοπέλα μόνη στο μεγάλον αυτόν κόσμον και δεν έχω ένα άνθρωπο να με υποστηρίξει».
0: Ψευδός, διότι είχε του κόσμου τους Τζουτζούκους.
1: «Και μετρώ η μοναξιά και η απροπισία. Γεμάτη πίκρα είναι η ψυχή μου. Και εσάς σας συμπάθησα εκ πρώτης όψεως και πολύ θα ήθελον. Αφήστε με στο φαρμάκι μου».
0: Και κατάπινε τα παγωτά να φύγουνε τάτιμα τα φαρμάκια, που δεν φεύγουν όταν μια κοπέλα είναι μόνη και λέει και λέει και στο τέλος του λέει ρίχνει και τα δικά της.
1: «Αν ξέρατε, με λείπουν 20.000, οποίε δηλαδή καταλαβαίνετε το αναγκαίον μου, διότι δηλαδή καταλαβαίνετε υποχρεώσεις, δηλαδή και αδερφός φηματικός εις το φηματικοπολίον και μήτυρ, δηλαδή ασθενής ούσα, καταλαβαίνετε. Αχ, πως καταντήσαμε που με είχανε μεγαλωμένη στα μπαμπάκια, καταλαβαίνετε».
0: Καταλάβαινε ο Τζουτζούκος ο Βήτα, αλλά όλα κι όλα 1006 είχε στην τσέπη του και τις μάζευε για εκείνα τα γραμμάτια. Πού να τις βρει τις 20 και το κουκούτσι μίγδαλο. Αυτά. Περί ώρα 10 και 4 πήγασι του ξινού την ταβέρνα και φάγασι ωραιότατα. Και η Μάρθα δώστου να κλαίει, διότι, ως είπεν, είχε χειρέψει. Ήτανε χείρα ανωτέρου εφοπλιστικού, ο οποίος, η οικογένειά του δηλαδή, κατόρθωσε να την αποξενώσει. Το αποξενώσει το είπε σωστά. Της περιουσίας. Όπερ, καταλαβαίνετε, ο δυνατός τρώει τον αδύνατον και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και παρήγγειλε ένα ψάρι της χάρας. Σκίστηκε η καρδιά του Τζουτζούκου του Βήτα, διότι αυτός ήρθε δια το παίξε γέλασο και δεν ήρθε να πέσει σε τέτοια τραγωδία. «Άκου τώρα, ο κερατάς ο εφοπλιστής, πεθαίνεις κύριε, άσε κάτι και της κοπέλας, τι θα κάνεις εκεί που πας? 5 καράβια λιβάνι να αγοράσεις, πάλι θα σου περισσέψουνε. Ας το διάολο, αχάριστοι άντρες».
1: «Έχω 6.000, μανούλη μου»,
0: έκανε σιγά.
1: «Α, εγώ όχι, θέλω 20.
3: «Μπριλάντια πουλάς?»
1: «Όχι, αλλά καταλαβαίνετε, διότι αδερφός φηματικός και η μαμά μου...»
0: Το ξανάπε το τραγουδάκι της. «Άμα έχεις 6, δεν έχεις 20. Όπως και να το κάνεις, τα λεφτά δεν τα φτιάχνουν από λάστιχο. Να τα τραβάς να μεγαλώνουν». Έπεσε λοιπόν στη συλλογή τη μεγάλη ο Τζουτζούκος ο Βήτα και του πιάσε το χέρι η Μάρθα απαλά, λες και τον χάιδευε άγριο περίστερο.
1: «Κάνουμε κάτι?» ό,τι θέλεις», έκανε ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
3: «Πάμε κάπου να τα παίξεις αυτά τα έξι, μπας και γίνουνε πολλά».
2: «Να τα παίξω τι?»,
1: ρώτησε ο Τζουτζούκος ο Βίτα.
3: «Ζάρι».
1: Ούτε που ήξερε περί τι αυτά ο Τζουτζούκος ο Βίτα, αλλά άμα είσαι απελπισμένος άνθρωπος, τι να κάνεις. Μάρθα από εδώ, γραμμάτια από εκεί, ρίχτα τα άτιμα και ό,τι γίνει. Σηκώθηκε λοιπόν, πλήρωσε το λογαριασμό και φωνάξαν ένα ταξί.
3: «Κατά Κολωνάκι μεριά».
1: Τώρα το Κολωνάκι είναι συνοικία των Ευγενών. Δεν παίζουνε ζάρια, αλλά σε τούτο το Κολωνάκι παίζανε. Και μπήκανε μέσα και χαμογελάσανε όλοι της Μάρθας. «Πώς είστε?» Και φέρανε καφέ, χωνευτικών είδος, και είπε η Μάρθα στον Τζουτζούκο τον Βίτα.
3: «Παίξε».
1: Του εξηγήσανε κιόλα πως γίνεται. Άσια σόδιο, διάρες, τεσάρες χάνουνε, εξάρες, πεντάρες, τριάρες, έξι, πέντε κερδίζουνε. Ο Τζουτζούκος ο Βίτα τα βαλόλα. Ο Κύβος ερήφθη. Ερήφθη ο Ρημάδης και φέρε ντόρτια ξεγυρισμένα με την πρώτη, λες και τον είχαν ορμηνεύσει. Σηκώθηκε λοιπόν ο Τζουτζούκος ο Βίτα, αναστέναξε, κοίταξε τη Μάρθα, θυμήθηκε τα γραμμάτια, άφησε τον καφέ του μισό, έκλαιγε μέσα του η καρδιά του, αλλά χαμογέλασε.
3: «Πάμε», είπε στη Μάρθα. «Δεν πειράζει. Μια στιγμή, τουαλέτα».
1: Και πήγε στην τουαλέτα και την περίμενε ένας κύριος και της έδωσε χιλιάδες δύο. Το μερτικό της που έφερε το κορόιδο και το δουλέψανε με χτυπημένα ζάρια που τα λένε καραγκιοζάκια. Κι ύστερα η Μάρθα, καλό κοριτσάκι, όταν φτάσανε σπίτι της πλήρωσε το ταξί και είπε στον Τζουτζούκο το Βίτα «Καληνύχτα σας». Και όταν ανέβηκε απάνω έσβησε τον αριθμό από το καρνέ της. «Τι να τους κάνεις κάτι τέτοιους που δεν έχουνε μήτε 7.000, άχρηστοι είναι».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
7: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά
9: που θες να τη διαδώσεις.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Όλοι θέλουμε μια αδελφή ψυχή στη ζωή μας. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτόν. Θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές. Αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.

κι ανορέξια νερβόζα, τηλεστάρια τα μπάζα. Όλα καλά, η μιζέρια κερνάει χαπάκια, είναι τρέντι, αφασία ξεφτύλα.

κάτω. Θα τσουλήσει καρφί για τον πάτο. Πρόσεξε καλά. Αυτό περιμένουν οι γήπες. Ψυχές που λιγάνε στις ύπες. Και τότε αδειά. Αδειά.

0: Ζητώ FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Λίγο ακόμα να ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα

0: καιρός σήμερα.
1: Έθριος καιρός με νεφώστα επιρροτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τέφος γεμάτος στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News στις αθλητικές σελίδες τώρα. Τι έχουμε? Συνέντευξη αποκλειστική του Γκονσάλες, του Μεξικανού σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Ο Αντώνης Δεκοπολίδης μιλάει για την εθνική ομάδα που ξεκινάει το Nations League με Σερβία και Κυριακή. Πέμπτη με Σερβία και η Γερμανία. Πέμπτη και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές μπάσκετ. Στην κορυφή της λίστας ο Μπράντοβιτς με 4 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν και ακολουθεί ο Μπαρτζόκας με 2 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν. Ο Αϊτόρ, ο πρώτος σκόρερ του Όφη στον αγώνα με τη Χόφενχάιμ, αναφέρεται στο μεγάλο παιχνίδι και την νίκη της κριτικής ομάδας. Ρεπορτάζ φυσικά για το πρωτάθλημα και πολλά ακόμα. Στη Real News έχουμε και τις τελευταίες μεταγραφές που έχουν κάνει οι ομάδες. Θυμίζω ότι πλέον μπορούν να ενισχυθούν με ελεύθερους παίκτες μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Πριν συνεχίσουμε με τους ακροατές, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, το Τσιγάρο. Το έχει γράψει η Ελένη Ζιώγα και η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά πάλι στους ακροατές. Χρωστάω για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μην με μαλώνετε. Θα πω και για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κλέαρχο από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Αν δεν απατώμε, κύριε Κλέαρχο.
1: Βεβαίως, Ηράκλειο. Ζούμε ένα όνειρο το οποίο δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Δεν ξέρω αν έχει ταβάνι αυτό το όνειρο που ζούμε εδώ πέρα.
0: Πλέον δεν είναι όνειρο. Είναι μια
1: Δεν είναι όνειρο. Έχει προθέσει το γήπεδο, έλεγα ενώσει. Τζίπαμε να πω ότι δεν είναι όνειρο.
0: Όχι.
1: Όταν κερδίζω τη Χοφενχάιμ, την ομάδα τη Μπουντεσλίγκα αυτή τη στιγμή, με καθαρό 2-0, έτσι με τέτοια εμφάνιση, μετά από εκεί μετά. Δεν ξέρω το αβάνι αυτό, δεν ξέρω πού θα φτάσει, δεν ξέρω αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω. Μας έχει κάνει εδώ πέρα να έχουμε τρελαθεί όλοι, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστούμε. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ τόσες επιτυχίες συνεχόμενες. Έτσι έχω αρχίσει και, δηλαδή, πού θα φτάσουμε.
0: Πού θα φτάσει.
1: Το οικοδόμημα αυτό που έχει φτιάξει ο στρατηγός, ο Χρήστος Κόντης, γιατί δικό του οικοδόμημα είναι καθαρά, έτσι με την ελληνοποίηση της ομάδας, που νομίζω ότι δείχνοντας εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες, ο Έλληνας το ανταποδίδει αυτό το πράγμα. Έτσι, αν τον, ο Έλληνας πάντα έχει φιλότιμο,
0: ναι, σωστό αυτό, σωστό.
1: Όταν το δείξει εμπιστοσύνη, το ανταποδίδει. Έτσι.
0: Παίζουν και για τον προπονητή, φαίνεται.
1: Βέβαια. Είναι ομάδα καθαρά Χρήστου Κόντη. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ στο Ηράκλειο για το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι η χρονική στιγμή αυτή που η κατάλληλη για να γίνει. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι γνώμες δίστανται. Έτσι. Τώρα θα περιμένουμε τον αυριανό αγώνα για να σταματήσει να γίνει μια διακοπή. Διακοπή την 20 ημέρα για να ξεκουραστούν λίγο και οι παίκτες, θα πάρουν ανάσες για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Και όλοι ζούμε το όνειρο, ζούμε τις στιγμές, διότι μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι στιγμές. Έτσι. Και συνεχίζουμε.
0: Πώς βλέπετε τώρα αυτό με το. Έχει βρεθεί, λέει, η έκθεση για το γήπεδο.
1: Ακούστε να δείτε κάτι.
0: Εκεί τι γίνεται, για πέστε μας τώρα που τα ζείτε από κοντά.
1: Ναι, βεβαίως. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η τελευταία σύσκεψη παρουσία Περιφερειάρχη Δημάρχου Προέδρου του Όφη. Έχει καθοριστεί, έχει δηλαδή συμφωνήσει ο Όφη στην έκθεση που έχει βρει ο Δήμος σε μια περιοχή, λέγεται εδώ στο κέντρο. Είναι σχεδόν κοντά στο κέντρο. Περνάει ακριβώς η Εθνική Οδός. Ακριβώς από πάνω, δηλαδή βολεύει το μέρος που είναι ώστε να κατεβαίνει ο κόσμος και να ανεβαίνει, να φεύγει, δηλαδή βολεύει το μέρος. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να γίνουν κάποιες απολωτριώσεις και δεν ξέρω πόσα εκεί τις απολωτριώσεις χρειάζεται χρόνος. Έχει καταλήξει, δηλαδή ο Δήμος συμφωνεί να γίνει ανταλλαγή περιοχής με το γιατί που λέει για ανάπλαση, όπως φτιάχτηκε το στυλ που φτιάχτηκε ο Βοτανικός. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά. Όλα είναι σε ένα θετικό δρόμο. Από εκεί και μετά πρέπει να βρεθούν όμως και αν καταλήξουμε στο στήριο του Βοτανικού, χρειάζεται και χρηματοδότηση οπωσδήποτε της πολιτείας. Έτσι. Όχι μόνο δηλαδή από εδώ. Έτσι. Έχει καθοριστεί ο χρόνος. Ο χώρος τώρα χρειάζεται χρόνος.
0: Για 15.000 κόσμο μιλάμε, ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ένα 15, ναι, 15.000 κόσμο, έδρα καλή, ναι, νέο γήπεδο και νομίζουμε ότι η ισχύ που δίνει το νέο γήπεδο μετά είναι πολύ διαφορετική.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά κύριε Κλέαρχο, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χολαργό. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας κύριε Γιώργο. Συγχαρητήρια για την κυρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η φωνή της δείχνει πόσο πρόσχαρη είναι όταν μιλάει με τους ακροατές. Δηλαδή έχει μια έτσι.
0: Ευχαριστεί πολύ, ευχαριστεί.
2: Σου δίνει μια ότι δεν το κάνει αγκαρία. Πρόσχαρη, πρόσχαρη. Αυτό έχω να πω.
0: Και άμα τη δείτε και από κοντά κουκλάρα είναι.
2: Τώρα που φαίνεται από τη φωνή. Λοιπόν. Έχω μια απορία. Ο Φορτούνης δεν θέλει να παίζει στην Εθνική, έτσι.
0: Έτσι είχε πει ο ίδιος, ναι.
2: Ωραία. Με τον Κωνσταντέλια τι έγινε όταν είπε ότι πέσα να πάνω να το φάνε ότι δεν ήθελε, ότι δεν παίζει στην Εθνική.
0: Έγινε αποδεκτό από την ΕΠΟ και τον προπονητή.
2: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο προπονητή και ΕΠΟ. Εγώ μιλάω για τους φιλάθλους. Έτσι. Ανθρωποφαγία έγινε σήμερα. Σωστή καλά.
0: Για το Κωνσταντέλια λέτε.
2: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική και από μένα.
2: Και από εσάς. Ο Φορτούνης, γιατί δεν έγινε αυτή η σχετική τέτοια
0: τότε. Προσωπικά, ότι όπως συμπεριφέρθηκα εγώ στο Κωνσταντέλια, το ίδιο είχα πει και για τον Φορτούνη. Εγώ δεν διαχωρίζω παίκτες, φανέλες, ομάδες. Για μένα, όταν σε φωνάζει η εθνική σου ομάδα, δεν υπάρχει πιο τιμητικό να φορέσεις την φανέλα με το εθνό σου.

0: ξέρω εγώ, κάνει κανεί τη σύγκριση και λέει γιατί τον ένα και όχι τον άλλο.
1: Ναι, τόσο στόρυβος όχι. Έχετε δίκιο. Τόσο στόρυβος δεν σηκώθηκε, όχι.
0: Δεν σηκώθηκε, λοιπόν. Όχι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Κύριε Νίκολιτς, α, μην το ξεχάσω. Κάποιος πήρε αλληλής κι αυτός και είπε ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που περιμένουν να χαρούν, λέει, να χάσει διάρκεια και τα λοιπά. Εδώ τώρα τι... Δηλαδή το να κάνει κριτική κανείς είναι σημαίνει ότι απαχθεί και δεν θέλει η ομάδα του να χάνει. Είναι δυνατόν. Σε εσάς την εκπομπή σας το είπα.
1: Ναι, εντάξει, Παναθηναϊκός δεν ήταν αξίες, αλλά είπε ότι κάποιοι περιμένουν για να κάνουν αυστηρή κριτική και εντάξει, ο καθένας τι να σας πω τώρα, όπως... όπως το αισθάνεται, όπως το. Τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ τώρα να απολογηθώ για τον καθένα, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάποιους. Ναι, αν έχει κάποιους φίλους που περιμένουν στη γωνία για να κατακρίνουν τον προπονητή, τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ.
0: Η ομάδα του για να μην ασχολείται με άλλους. Λοιπόν, στον κύριο Νικόλτσο έχω να πω. Καλά, προχθές με τον Πανσεραϊκό είναι το σκορ 7-0. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Βλέπεις ότι δεν έχεις αντίπαλο, παίρνεις οπωσδήποτε. Αποτέλεσμα. Γιατί αφήνεις έναν παίχτη ο οποίος είναι ο γονής σου φέτος, τον αφήνεις να παίζει μέχρι τα τελευταία λεπτά. Δηλαδή τι πάει να κάνεις. Θα το κάνεις. Είναι αλαζόνας ο κύριος Νικολίτς. Θυμηθείτε το αυτό. Λοιπόν, αφήνεις την ομάδα σου να παίζει ένα παίκτης τον οποίο το χρειάζεται. Και καλά που ήταν προσωρινό, ελαφρά κάπως, δεν ξέρω κατά ο μήκος αυτή η θλάση.
1: Θλάση, ναι, θλάση έχει πάθει. Ναι.
0: Εάν γινόταν χειρότερο κάσμο από αυτό και τον έχανες από την Ευρώπη, για ποιο λόγο τον χρησιμοποιείς μέχρι το τέλος. Μπάλα είναι, σε ένα τζάρτς. Να πάθει ο Μιγέν του άνθρωπος για να χειαστεί. Πώς το ρισκάρεις και το βάλει, για να κάνεις τι, να βγάλεις 10 γκολ, να σου πούνε μπράβο, είσαι προπονηταράς. Έλεγε, άμα τα έβγαλες 5 γκολ στο πρώτο μικρό, άρα 2, άντε, 6, 7, τι πάει να πάει. Πέσαν σαν τσαρμένοι. Δεν με μένει τέτοιο τρέξιμο, τέτοιο πάθος, δεν το έχω ξανά. Θα μου πείτε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά, κοίταξε να δεις, απ' την άλλη πλευρά, κύριε Νικολίτη. Έχεις και έναν προπονητή, ο οποίος η ομάδα του δεν περπατάει. Εδείξε λίγο σεβασμό, δεν πειράζει, η αλαζονία κάποτε πληρώνεται. Η αλαζονία πληρώνεται. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Και δεν ξέρω τι θα γίνει εάν δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω, έχω επιφυλάξεις ως όλος χαρακτήρα.
1: Ωραία και γύρω μου.
0: Ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Και κατάλαβα, δεν με ενδιαφέρει ότι τι λες κάνει. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος τα 8 γκολ ήταν η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του και μετά με το που τελείωσε το μάτς, βάλανε με μαύρο φόντο το σήμα της ομάδας τους. Εντάξει, δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Λογικό είναι να τρώσει 8 γκολ. Η ΑΕΚ ήταν και αφηνιασμένη μετά την γκέλα στην Τρίπολη, 6-0. Δεν είχε ξαναπάρει 6 γκολ σε ένα ημίχρονο. Λοιπόν, ο Μπιλ Μπέι, εντάξει, καλώ τον κύριο Βασίλη.
2: Τι κάνετε?
1: Πώς πάμε?
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλά,
2: Γιώργο, από το Χολαργό, κάνε το σταυρό σου που έχει τον Νίκολιτ εκεί και μην μιλά και μην βγάζει τάχνα. Λες και ήξερε ο Νίκολιτ, άμα θα του χτυπήσει ο. Πώς τον είπαμε, αυτό που του τραυματίστηκε. Όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, μπορεί να γίνει το χειρότερο κακό. Άλλος επάνω. Το ΕΛΚΑΠΗ, κόψε το ποδόσφαιρο ο Βολιώτης. Εμάς ο δικός μας στην Καλυθέα φιλικό παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο δεν ξέρω αν του κόψε το ποδόσφαιρο του Παντελίδη, δηλαδή δεν μπορεί να τα...
1: Έπαθε την ίδια ζημιά που έπαθε ο ΕΛΚΑΠΗ ο Παντελίδης.
2: Μα ναι ρε φίλε, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα. Για μένα φταίει ο αντίπαλος που χτυπάει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, τώρα στο ΕΛΚΑΠΗ, αν μου επιτρέπεις, ο Σιαμπάνης δεν είχε καμία πρόθεση. Τώρα έξοδο έκανε. Ήταν η κακιά στιγμή.
2: Κάθε έξοδο έκανανε και στο Μεσολόκι.
1: Εντάξει, τώρα δεν είχε να κάνει ζημιά. Τέλος πάντων.
2: Όταν βγαίνει, α πούμε, δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή, και να του χάσε τον κόλλο ΕΛΚΑΠΗ Τι θα του

0: με το πρωτάθλημα Ολυμπιακός του Βόλου, δηλαδή. Θέλω να σου. Δεν θέλω, λοιπόν. Καταρχάς, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια τη Σκουάντρα Τζούρα για τον τεράστιο, το γιγαντίο Σάντρο Ματσόλα. Οι παλιοί όλοι ξέραμε περί τίνος πρόκειται, τι παιχταράς ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: 15 χρόνια που έπαιζε μπάλα, εγώ δεν θυμήθηκα ποτέ να πήρε κίτρινη κάτρα ή εννοείται κόκκινη. Λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον εσκεπάσει και αυτό. Ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, να αναφερθώ για το ραντεβού το χθεσινό της κοινής συνύπαρξης και παρακολούθησης του αγώνα μπάσκετ το πάνω στο Telecom του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό ήταν για μένα το πιο αξιόλογο γεγονός για την παραθυναϊκή οικογένεια. Αυτοί, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχαν βρεθεί ποτέ έτσι τετατέτ να παρακολουθήσουν έστω ένα.
1: Έχω την αίσθηση πως όχι.
0: Όχι. Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή, γιατί το έκαναν επίσημα.
0: Δηλαδή έγινε επίσημα, μπράβο,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Του ήττα, ξέρεις, κολλητά και μακάρι αυτό να...
1: Και μάλιστα ο Γιαννακόπουλος πήρε και την κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό.
0: Ναι. Α, την κεντρική σου ήττα, ναι.
1: Την
0: ναι,
1: κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό πήρε ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή εννοείται επιπληρωμή, έτσι. Δηλαδή η εμπορική συμφωνία.
0: Ναι, καλά, είναι πολύ τρομερά τυπικό, τρομερά υπερήφανος. Τον έκανε ο Μακαρίτης ο Παύλος υπερήφανο και... Ποιο θα την πάρει την κεντρική σου ήττα, κύριε Γιώργο μου, δεν κατάλαβε τώρα. Έτσι είναι. Εντάξει, καλά ήταν. Λοιπόν, ας πάμε εμείς σε μια γωνίτσα εκεί να γίνει επιτέλους να ανοίξει αυτό το παλάτι, να μπούμε μέσα κι εμείς έτσι. Και απλή, ο κόσμος ο απλός. Και άκουσα λοιπόν ότι πήγανε και 30 άτομα της 13 και τους συναντήσανε στο ημίχρονο του μπάσκετ. 30 άτομα της 13. Ήρθανε συνομιλίες, έτσι ξέρεις, ότι και καλά πάμε μαζί.
1: Τους φωνάζανε να τα πάρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να τα πάρουμε όλα. Πρωταθλήματα, κύπελα, Ευρωλίγκα, αυτό τους λέγανε.
0: Να τα πάρουν όλα, ναι. τα πάρουν. Από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Μακάρι. Θέλω να σου πω όμως, αυτή η κοινή παρουσία παίζει μεγάλο. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Πιστεύω ότι να συζητήσανε και να είπανε πράγματα επαγγελματικά, παναθηναϊκά πάνω απ' όλα. Έτσι, παναθηναϊκά πάνω απ' όλα. Και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο μαζί και οι δύο, γιατί είναι υπερδυνάμεις, έτσι. Είναι μεγάλες δυνάμεις και οι δυο τους. Φαντάσου τώρα αυτοί να ενωθούν για τον Παναθηναϊκό, για το καλό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Γιώργος που βγήκε πιο νωρίς, που αναφέρθηκε στον Όφη. Έτσι. Και αναφέρθηκε, ήταν καταπληκτικός, μεγάλος γνώστης της μπάλας και δεν ξέρω αν έχει βγει πάλι εδώ στο σταθμό.
1: Που βγήκε τώρα πριν από λίγο.
0: Ναι, πριν από
1: ο
0: λίγο.
1: Ο Κλέαρχος.
0: Όχι ο Κλέαρχος, τον λέγανε.
1: Ένας από το Ηράκλειο.
0: Όχι αυτός.
1: Ποιος.
0: Πιο πριν. Γιώργος.
1: Λέτε τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Αξί, όχι.
0: Όχι, καμία σχέση. Αυτός μίλαγε για τον
1: Είχε βγει ο κύριος Γιώργος Γλυφάδα από την Γλυφάδα που ήταν ο Γιώργος ο Αναγνωστάκης. Που έλεγε παλιά που μιλούσε για τα τροχαία ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Πούλμαν.
0: Γιατί. Και φίλος και αυτός. Να είναι καλά ο Γιώργος.
1: Λες τον Γιώργο Αγρίνιο.
0: Γιώργος Αγρίνιο ήτανε.
1: Ναι, ο Γιώργος Αγρίνιο. Ναι, ναι.
0: Γιώργηδες.
1: Πολλοί Γιώργηδες. Δεν τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν. Αυτός που μίλανε λοιπόν και είπε, πρόσεξε,
1: ναι,
0: για τη μεταγραφή όλο το ιατρικό team.
1: Α, τη Chelsea, ναι.
0: Αυτός είναι, ξέρει πολύ, πολλά καταργία.
1: Ενημερωμένος.
0: Να παίρνει, δεν είναι ενημερωμένος πληροφοριακά, είναι ενημερωμένος προσωπικά.
1: Όχι, παίρνει ο Γιώργος και εδώ και στη τηλεόραση παίρνει.
0: Τα παίρνει και στο...
1: Ναι, είναι ολυμπιακός είναι, ναι.
0: Έχει σημασία.
1: Όχι, δεν έχει σημασία, ναι, εννοείται.
0: Σε ρωτάω. Πώς μπορεί να γίνει μεταγραφή 15 νοματέοι, ολόκληρο ιατρικό, δηλαδή η ίδια η Τσέλσι, δηλαδή.
1: Να, είναι απλό. Παίρνει τον προπονητή μια ομάδα και έχει το team του, το staff.
0: Τραβάει το επιτελείο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει αυτό.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δηλαδή για το αυτό. Εν τω μεταξύ, το φεύγει το.
1: Φάγαμε την τριάρα μας θες από την Μπρέντφορντ.
0: Έρε φίλε.
1: Έλα τώρα, εντάξει. Λέει πάει για πρωτάθλημα και τρώει τρία από την Brentford. Άντε γεια σου, ρε Τσάμπι, αλλό να μα τρελάνει. Τρία γκολ από την Brentford. Έλεω τώρα.
0: Τρία γκολ από την Brentford.
1: Δεν τα
0: φάγα από τη Liverpool, κατάλαβε, από την Arsenal. Λοιπόν. Από την Brentford το χωριό τώρα, κατάλαβες. Τι να πω ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτή η ομάδα, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτά θέλω
1: εντάξει,
0: να πω.
1: Εντάξει Βασίλη μου, θα τα πούμε, θα είμαστε στον αέρα.
0: Έγινε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Έγινε, γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Κινητό, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχή γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Η Ουάσιγκτον θα αναπτύξει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί. Περισσότερα στο real.gr. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής πρόοδου της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και τη Scope Ratings. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για διαρρήξη στην Αττική με λία πάνω από 179.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 26 στη Τρίπολη και 28 στο Καστελόριζο.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Κάτια, καλώς την.
2: Γεια σου Γιώργη μου, είσαι καλά?
1: Καλά, πώς πάμε?
2: Όσον αφορά αυτά που θέλω να πω για το Παναθηναϊκό, καλά πάει. Δεν λέω τίποτα, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Για τον Όφη θερμά συγχαρητήρια και έχουμε και σανότερα.
1: Έτσι, σωστό.
2: Όσο για το σταθμό, επειδή δεν έχω πει ποτέ τίποτα, εδώ και 19 χρόνια παρακολουθώ Real FM. Είμαι απολύτως ευχαριστημένη. Έχει τα πάντα, εξαιρετικούς συνεργάτες και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να ακούω τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Έτσι, Κατή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και από την Κάτια στην Αντιόπη, Βύρωνας.
3: Αγαπημένα μου Γιώργο.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Να σε χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε το σταθμό μας, τον αγαπημένο.
1: Έτσι.
3: Είμαι πολύ καλά, 2-3 πραγματάκια που ένιωσα. Εγώ είμαι από αυτούς που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, λόγω της δουλειάς μου, αλλά είπαμε, τα μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, έτσι δεν είπες?
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια και εγώ όπως πολλοί άλλοι και η αγαπημένη Κάτια προηγούμενα για τον Όφη. Ένας Όφη και κυρίως τον κύριο Κόντι, γιατί δίνει ψυχή και αυτό το παίρνει πίσω. Και θυμήθηκα αχνά μέσα από πληροφορία ότι είχε 40 χρόνια ο Όφη να φτάσει στη φάση που έφτασε τώρα με ένα γκολ του τότε Βλαστού.
1: Του Γιώργου, ναι.
3: Του Γιώργου του Βλαστού, έτσι απλά για τις μνήμες μας. Δεν θα ξεχάσω, καλά, και χθες έπαθα την κρίση μου με το 90-92 μετά το τρίποντο του Χουρνιέ. Γιατί αξίζαμε να φτάσουμε στο μπάσκετ εκεί που θα πάμε το βράδυ σήμερα στις 8. Οπότε πάμε για τον ντάμπλ. Λεβέντες, Ολυμπιακοί, κάντε μας χαρούμενους. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένιωσα το τελευταίο καιρό ανάμεσα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού διχόνια. Και δεν μας διευκολύνει ούτε μας, ούτε το Αγκουαθίλ με τη χαρά που έκανε, δηλαδή σαν μικρό παιδάκι έπαθα πλάκα από τη χαρά του, και βέβαια την αυτοπεποίθηση, την οργανωτικότητα και το πάθος που είχε η ομάδα μου στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί και εμείς οι φιλάθλοι έχουμε ανάγκη από χαρά, έχουμε ανάγκη από συσπήρωση και να πάρουμε την αγάπη μας πίσω. Αυτά Γιώργο μου για σήμερα.
1: Έγινε.
3: Θέλω να είσαι καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό
1: ευχαριστώ
3: μεσημέρι.
1: Πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αν δεν προλάβω να πω πολλά για τον Ολυμπιακό, περιμένω και τις άλλες γραμμές να μας δώσει η Αναστασία. Επειδή βλέπω πολλά ερωτήματα, εγώ είχα εκφραστεί από την περασμένη Κυριακή μετά τον αγώνα με τον Όφη και είχα πει ότι διαφωνώ με το σύνθημα που ακούστηκε υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αγαπάει. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Όμως, όταν η ομάδα δεν πάει καλά και έχει ένα νέο προπονητή, δεν του τσακίζεις την ψυχολογία. Δεν φωνάζεις το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάω στον πάνω. Ότι η εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός ήταν προϊόν του Μεντιλίμπαρ. Δεν έφταιγε πουθενά ο Αλγουαθίλ στο πρώτο του μάτς. Δηλαδή, επιδοκίμαζαν, φόρτιζαν συνθήματα για ένα προπονητή ο οποίος τον είχε πάρει κάτω βόλτα. Κατά γενική ομολογία. Άλλο αν αγαπάμε έναν άνθρωπο και άλλο αν του κάνουμε καλοπροαίρετη κριτική. Μην τα μπερδεύουμε. Και όταν προθέσαμε την Γεγκελόνια έγινε το 0-1, οι περισσότεροι Ολυμπιακοί πέραν από μέσα τους τι θα γίνει τώρα. Θα αρχίσουν πάλι συνθήματα για το Μεντιλίμπαρ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έλα πάνω μου, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα Γιώργη.
1: Πώς πάμε?
4: Καλά,
1: καλά, εσύ τι κάνεις?
4: Εδώ, τώρα σε βλήτα, Γιώργη.
1: Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας.
4: Δεν κάνω, ευχάριστα που άκουσα το Bill by σύνταξη μου. Πάει, βλέπεις το Λουτράκι?
1: Νομίζω Κιάτο είναι, νομίζω Κιάτο.
4: Το Κιάτο,
1: νομίζω εκεί μένει, μένει πολύ καιρό. Εντάξει, άμα πάρει σύνταξη και έχεις ελεύθερο χρόνο και μπορείς να φύγεις από την Αθήνα.
4: Ποια ομάδα έχουν, όχι Οδυσσέας Κιάτο, πώς το λένε?
1: Στο Κιάτο έχουν τον Μπέλοπα.
4: Α, ναι ρε, ο Πέλοπας, σωστά, έχει δίκιο, δεν έχω πάει ποτέ, και άντρο έχω πάει, αλλά το γήπεδο δεν το έχω.
1: Να.
4: Εντάξει, Πάντως, για όσο αναφορά αυτό που είπες για τον Βολιώτη, για τον Ελκαμπή, έχει πάει κι άλλον ο Βολιώτης. Είχε κάνει και πριν την προηγούμενη αγωνιστική πάλι κι άλλα. Και άλλο ποδοσφαιριστή. Ξέρεις.
1: Ποιον, ποια θυμή, πες μου, δεν ξέρω, όχι.
4: Δεν είχε τραυματίσει κι άλλον πάλι, έτσι, με έξοδο και τον είχε πέτρεψει να
1: τον... Δεν το, όχι, δεν το έχω υπόψη μου, δεν ξέρω.
4: Δεν θυμάμαι τώρα τη φάση, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Αλλά εγώ δεν είδα στο παιδί. Δεν μπορεί να το πει ότι είχε πρόθεση. Μια έξοδο έκανε. Τώρα, αν είναι λίγο δυναμικό στου εξόδου, εντάξει.
4: Έκανε έξοδο και του πήγε στο πόδι. Δεν πήγε στην μπάλα. Δεν το λέω ότι ήθελε να το δώσει, να το χτυπήσει. Απλώ το λέω ότι βγαίνει πολύ, πολύ άσχαλα. Βγαίνει, πώ το λένε, επιθετικά.
1: Ναι.
4: Δηλαδή βγαίνει ένα σαφάρι.
1: Δεν μου λε, Αστέρα, τι βλέπει.
4: Τίποτα, Γιώργο, θα δούμε.
1: Επειδή
4: δείξαμε 3
1: στην νίκη, δεν αλλάζει. Όχι, και με την ΑΕΚ ήταν καλό ο Αστέρα, ειδικά στο κέντρο.
4: Με την ΑΕΚ, ευτυχώ που έβαλε αυτόν τον κόλπο και πήρε το ΧΙΑΕΚ.
1: Καλό ήταν ο Αστέρα. Πάντω, για μένα η εικόνα που έδειξε ο Αστέρα με την ΑΕΚ δεν είναι εικόνα ομάδα που θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Αυτό που είδαμε την ΑΕΚ, λέω τώρα, έτσι.
4: Ναι, αλλά είπα, άμα δεν μαζεύει τη βαθμού, όμω το θέμα να μπαίνει πάνω.
1: Καλά, εννοείται.
4: Εντάξει, ο Ιρακλής 2-0-2 τελείωσε.
1: Εννοείται, εντάξει.
4: Αυτό που είπε το παιδί από το Παναθηναϊκό, από την Κίμη για τον Άρη Ιρακλή, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Αυτό πρέπει να γίνεται, Γιώργη, να μην δίνουν εισιτήρια. Δηλαδή, Άρη Ιρακλής τώρα δεν έχουν αφορήσει. Τα εγγραφεία τώρα πώς είναι, πώς θα πάνε. Πάνε 1.000-1.500 άτομα, πάνε πάνω.
1: Ναι.
4: Θα του βάλουν εκεί πέρα πίσω από το γήπεδο, εντάξει, φυσικά είναι. Γνωστοί είναι πολιτοί, είναι ο ένας με τον άλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι μικρή πολύ, ο ένας ξέρει τον άλλον.
1: Ωραία.
4: Θέλω να βγει και ο Αυγολέμωνος, έχω καιρό να τον ακούσω.
1: Ναι, πριν τελειώσω τη σεζόν είχε βγει, ναι. Εντάξει, ή θα τον πάρουμε και εμείς να δούμε πώς είναι. Θα πω στην κοπέλα να τον πάρει αύριο, να δω πώς είναι. Εντάξει.
4: Να σου πω κάτι, και αυτό που είπε το παιδί από το... ετοιμάζει ο Όφης. Θα
1: φτιάξει καινούριο γήπεδο. Μιλάνε για γήπεδο, ναι, δικό του, διώκτο, γιατί το Παγκρίτιο δεν είναι δικό του.
4: Ωραία, τι θα το κάνουμε το Παγκρίτιο, θα το κάνουμε.
1: Τώρα τι θα το κάνουμε, τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
4: Τι θα το δίνουμε, ρε παιδί, με αυτό θέλω να πω. Η πολιτεία τι κάνει, δηλαδή έχει το Παγκρίτιο να το πάρει όφη. Θα πάμε, φτιάχνουν γήπεδα. Έχει το Γετικουλέ. Πάει το Γετικουλέ, δεν το
1: κάνουν. Το Γετικουλέ θα το κάνουν, υποτίθεται πράσινο. Εντάξει, άμα πας στο Ηράκλειο το Γετικουλέ, μιλάμε ότι είναι μέσα στην πόλη, δηλαδή εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
4: Όχι, το ξέρω.
1: Και είναι στενά τα δρομάκια γύρω-γύρω, δεν είναι ωραίο τώρα. Εντάξει, εκεί πέρα ας κάνουν πράσινο. Τέλος πάντων.
4: Αλλά λέω, εφόσον έχει τον Παγκρίτιο, η πολιτεία δίνει στον Ολυμπιακό το ένα, δίνει στον Παναθηναϊκό το μπάσκετ το άλλο, δίνει εκείνο. Το Παγκρίτιο θα το κάνει. Θα το έχουν να το βλέπουν.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
4: Να μην πάνε σε γήπεδο. Άμα δεν θέλουν να γίνονται, να κατεβάσουν το τερέν και να γίνει ένα γήπεδο, να κατεβαίνει και εθνική, να γεμίζει, να γίνει ένα 35. Άμα κατεβάσουν το τερέν γύρω γύρω. Αν κατεβαίνει, δεν το ξέρω, γιατί αυτά γίνονται τώρα. Μα γίνει αλλαγή με τους προπονητές. Και ο Κόντης, επειδή όσοι κρατάει τους προπονητές, για μένα ο Κόντης, ο Χρήστος, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, πρέπει να μείνει όσο έμενε ο Γκέραντ. Όταν συμπληρώσει τα χρόνια του Γκέραντ, τότε θα σκεφτεί να φύγει από εκεί. Γιατί του ταιριάζει η ομάδα από όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάνω μου.
4: Η ψυχολογία δηλαδή της ομάδας του Κόντη βγαίνει στο γήπεδο. Κατάλαβες, και αυτό που είπε ο άλλος, πρέπει να είχε να κάνει συμφωνία με τον Ολυμπιακό να μην παίξει. Αλλά του βγαίνουν και οι αλλαγές. Βγαίνουν και αλλαγές. Φαίνεται, μυρίζει, το έχει, τέχει μυρωδιά. Δεν είναι τελείως. Λοιπόν, αυτά και.
1: Έγινε πάνω μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
4: Περίμενε κάτι. Έλα. Η αναστησία που έχετε στο τηλεφωνικό κέντρο είναι μανεκέν. Με άριστα το 10 παίρνει 11.
1: Εσύ που το ξέρεις.
4: Κάτι ξέρω κι εγώ.
1: Τι λες, ρε Θήρη, όλα τα ξέρεις. Υποκλίνομαι, όλα τα ξέρεις.
4: Κάτι ξέρω. Εγώ ξέρω κι άλλα, αλλά δεν τα λέω.
1: Αναστασία λέει ότι είσαι μανεκέν και του λέω. Πού ξέρεις, την έχεις την κοπέλα προφανώς. Έχει
4: καλά, εντάξει.
1: Ρε, τι γίνεται με την Αναστασία, θράψη κάνει. Λοιπόν, έγινε πάνω μου. Να σε καλά. Έτσι λίγο, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος από το Περιστέρι, ρε εσύ μου λέει τα παίρνεις από το Μαρινάκι. Επειδή είπα για το σύνθημα με το Μεντιλίπα, γιατί δεν μου κάνεις και την ερώτηση αυτή την περασμένη Κυριακή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το αν λοιπόν λέω κάτι σημαίνει ότι τα παίρνω από το Μαρινάκι, από τον Αλαβούσο κλπ. Κακώς φωνάξανε σύνθημα για το Μεντιλίπα. Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η άποψή μου, όταν έχεις ένα καινούριο προπονητή. Μπορείς να έρθεις λίγο στη θέση του προπονητή, να την πατάς να χάνεις από τον Όφη και να ακούς το γήπεδο. Όσοι φώναξαν, δεν φώναξαν όλοι, να ακούνε το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Ή έλα στη θέση του. Και αν ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την εμφάνιση, ο Αλγουαθήλ έφταιγε. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, ειδικά με τη Γιαγκελόνια του δευτέρου μηχρόνου που ήταν εξαιρετικός. Βλέπω και την ώρα, έχω και τον Γιώργο από το Λονδίνο. Προηγείται, έλα Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου.
5: Θέλω να πω κι εγώ για την Αναστασία. Δεν ξέρω αν είναι μανικέν, αλλά καλό. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω και από γυναίκες. Και για να δω κάποια μανικέν πρέπει να πίνει και κανένα δύο ίσια.
1: Α, έτσι.
5: Το πρωί που πίνω καφέ.
1: Ωραίο. Ρε Αναστασία, τι μας έχεις κάνει, Αναστασία, εδώ πέρα.
5: Είναι όμως πολύ ευγενική.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Πολύ ευγενική και αυτό οφείλουμε να σου το χρεώσουμε.
1: Πάντως είναι κούκλα κούψου λόγω τώρα.
5: Δεν υπάρχουν άσχητες γυναίκες. Υπάρχουν, σου έχω ξαναπεί, άντρες που δεν πίνουν.
1: Και η ωραία γυναίκα φαίνεται το πρωί που ξυπνάει.
5: Έτσι. Ο Φούλαρη ξέρει μόνο.
1: Α, μπράβο.
5: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, επειδή άκουσα εκεί τον κύριο Βασίλη από το Κιάτο που πάει και βλέπει τον Μπέλετα Κιάτο και πάει και για ψάρεπα. Ναι, άκουσε, ναι. Πριν πω οτιδήποτε. Και άκουσα και είπε, λέει, πήγε η θύρα 13 και ρώτησε η θύρα 13 να ρωτήσει τον Ολυμπιακό αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αν δεν ρωτήσει τον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει. Και προ 5 χρόνια ήταν 8 βαθμούς μπροστά, ήρθε στο Καραϊσκάκι και το χάσε.
1: Ναι.
5: Οπότε καλά θα κάνει να πάρει ένα τηλέφωνο το Μαρινάκι και να πει: Μαρινάκι, θα μας αφήσει να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Άμα σας αφήσει ο Μαρινάκι, θα πάρετε. Αλλιώς πρωτάθλημα δεν έχει. Να το ξέρετε. Εμάς θα ρωτάτε αν θα πάρετε πρωτάθλημα. Τέλος αυτός. Για την Τζέλσι. Άκουσε με, ρε φίλε. Από τον καιρό που ήρθε στο Εμιρέτς και έχασε 2-1, νίκη δεν έχει κάνει.
1: Δηλαδή
5: η Χάλ είναι μεγαλύτερη ομάδα.
1: Να σου πω, μπορείς να απαντήσεις εσύ αντί για μένα, γιατί έχω 2-3 μηνύματα, δεν έχω προλάβει ούτε να πω. Μου γράφουνε πολύ για το Millwall West Ham.
5: Άστο, φίλε. Άστο.
1: Απάντησε εσύ για μένα που τα ξέρεις καλύτερα.
5: Λοιπόν, άκουσα με κάτι.
1: Millwall West. Μα μου λέει τώρα ο Κώστας, είναι δυνατόν να κάνουν έτσι β' εθνική. Τι λες, ρε Κώστα, ξέρεις τι. Τι μιλάμε, Millwall West Ham, άστο.
5: Λοιπόν, η Millwall αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη κατηγορία, είναι οι ακροδεξιοί φασίστες. Με τα ξυρισμένα κεφάλια. Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
5: Οι οποίοι γράφαν στα σπίτια τους προ 30 χρόνια no dogs, no blacks. Mm. Όχι σκυλιά και όχι μαύροι. Και το West Ham είναι η ομάδα των εργατών, των φιλελευθέρων, των δημοκρατών. Οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί το immigration, δηλαδή έχουν δεχτεί τους ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες, γιατί και μιλάνε για την Αγγλία, αλλά το κλασικό φαγητό των Άγγλων είναι fish and chips και McDonald's. Αν δεν υπήρχε η ελληνική κουζίνα, η τουρκική κουζίνα, η λιβανική κουζίνα, η γαλλική κουζίνα, ακόμα θα ήταν στα δέντρα πάνω. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν, μια χαρά τα είπες, γιατί αντί να απαντήσω εγώ. Αλλά να σου πω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί είναι και 45, δεν λες για τον Ολυμπιακό.
5: Λοιπόν, τελειώνω πολύ γρήγορα. Ναι. Ολυμπιακός απίστευτος για αυτό το παιχνίδι. Όχι όμως αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε κεφάλι, θα το δούμε. Τρομάξανε κάποιοι. Τσιμεντερίδης αύριο, γράψ' το. Λοιπόν, θέλω να δω αύριο αν δεν πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Γιατί εγώ το παίζω και το κερδίζω. Ή κόκκινη κάρτα θα κερδίσει. Ψάχνω να βρω ένα παιχνίδι να κερδίσει χωρίς πέναλτι και χωρίς κόκκινη κάρτα. Και για να το τελειώσω, γιατί είναι το ουσιαστικό, οι δηλώσεις του Ιμανόλο. Οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις ήττες, ούτε στις νίκες. Πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι, φίλε Γιώργο?
1: Αυτό είναι γενικό. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό ή τον Αλγουαθήλ.
5: Ναι, αυτό είναι, το είπε όμως.
1: Ναι, καλά έκανε και το πει. Καλά, καλά.
5: Αυτό είπε, ότι οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις νίκες, ούτε στις ήττες. Πάμε παρακάτω.
1: Συμφωνώ.
5: Ξέρω ότι κάποιοι από την Τετάρτη το βράδυ χάσαν τον ύπνο τους. Σου λέει, ρε καλά, αναστηθήκαν αυτοί. Λοιπόν, μάγκες, θα το ξέρετε. Το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, το έχει υποχρέωση. Μπορεί να μην σας αρέσει, να είναι προκλητικό για σας. Αλλά είναι αυτός που το έχει καλουπώσει, όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης τον Πλαταμόνα, το έχει χτίσει, το έχει εμπεδώσει και το διδάσκει για τους επόμενους. Για να το πάρετε, λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι, μπορεί να είσαστε καλύτερη ομάδα, θα πρέπει να είσαστε, αλλά θα ρωτάτε τον Ολυμπιακό. Φίλε, καλό υπόλοιπο,
1: καλό
5: Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κώστα, λες ο Αλγουαθήλ είναι ξένος, σιγά μην κατάλαβε. Μα με τη Λίμπερ φωνάζανε. Τι να θέλει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει το όνομα με τη Λίμπερ. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι χαζός. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.
0: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κύριε Μπρόκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Κώστα μου. Ο Διονύσης λέει να δεις που η Θύρα 13 θα αποθεώσει να λοφούζω μετά το χθεσινό και με το που γίνει και ο Βοτανικός από εχθρός θα γίνει απεργέτης. Κοίταξε να είσαι ο κόσμος. Δεν λέει αποτελέσματα. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Αν τώρα ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, λογικό είναι γιατί έχει βάλει λεφτά ο Λαβούζος, πήρε πολύ καλούς παίκτες, δεν το συζητάμε. Επομένως, το αποτέλεσμα. Όλα γίνονται για το αποτέλεσμα. Ωραία. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης λέει: διέκρινε ένα ξενέρωμα στο Γιάρεμτσουκ μετά τον γκολ. Είχε ένα παγωμένο χαμόγελο σαν να μην χαιρόταν. Δεν νομίζω, γιατί τώρα δεν αρπάξει την ευκαιρία. Δεν έχει πάει πουθενά, δεν πήγε πουθενά. Δηλαδή το συμφέρον του θα κοιτάξει. Τι θα κάνει. Έχει μείνει στον Ολυμπιακό, βλέπει ότι όλοι κάποιοι είναι τραυματίες, έχει τον Γκονσάλες, θα παίζουν και δύο τους. Θα δείξει βέβαια, θα φανεί και στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τα Στήρα. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
7: Αγία Παρασκευή.
1: Α, Αγία Γιώργο. Παρασκευή, εντάξει, Αγία Παρασκευή.
7: Έχω, θα ξεχειμονιάσω εδώ.
1: Εντάξει, πάντως τα Στήρα ισχύουν τα Στήρα.
7: Όταν το καλοκαίρι, τώρα το χειμώνα δεν θα πάω.
1: Λοιπόν, ωραία.
7: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε.
7: Καλά είμαι μωρέ, τι να κάνω. Εγώ νόμιζα ότι θα δει με 5, γι' αυτό πήρα.
1: Ναι, τώρα είναι, έχει πάει 12-3, ναι. Ακόμα κόσμος δεν το έχει μάθει.
7: Μου το πει κοπέλα, Τι έκανα αυτό σε όφινα.
1: Έκανε τρομερή νίκη. Και εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα για νίκη.
7: Όχι, εγώ το περίμενα τον Όφη, γιατί έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Και εδώ και στον Ολυμπιακό, τι μου λες τώρα, τον πάω καπάνω στην Σοπαλία ένα πόσο ήταν.
1: Ναι, ήταν και μάτσι ειδικών συνδικών μέσα στη βροχή, τρέχουνε, δύσκολο. Ναι.
7: Τρέχουνε πολύ, πάρα πολύ τρέχουνε. Δεν αφήνουν περιθώριο για τίποτα να έχουμε.
1: Έτσι.
7: Γιώργο, ξέρεις τι σε ήθελα. Ήθελα να μιλήσουμε ιδιαίτερως για κάτι που θέλω.
1: Ναι.
7: Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ωραία, ναι, θα σας πάρω εγώ κάποια στιγμή, θα σας πάρω τηλέφωνο και Δημήτρη.
7: Να μην σου πω τώρα τι θέλω.
1: Όχι, στον αέρα, όχι, στον αέρα. Αυτά είναι προσωπικά, για όνομα του Θεού.
7: Ναι, θα περιμένω. Πρέπει να με πάρεις γιατί πρέπει να σου πω, είναι επίγορα να σου πω.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
7: Έγινε Γιώργο, καλή δουλειά.
1: Έγινε, να είστε καλά. Λοιπόν. Να πούμε δύο λόγια όσο έχουμε χρόνο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα από αύριο πάλι μέρα είναι, εδώ θα είμαστε για κι άλλα τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια ξεκινάει το μάτς, προσπαθεί έτσι να παίξει το ποδόσφαιρο του Αλγουαθίλ με την μπάλα κάτω, γιατί όντως αυτό τον βλέπουμε ότι παίζει. Είχε τα κενάκια του, ειδικά από αριστερά, γενικά και έχει θέμα στην άμυνα από αριστερά. Και δέχεται αυτό το γκολ. Βέβαια είχαν προειδοποιήσει και με δοκάρι. Δέχονται το γκολ και λες τώρα τι γίνεται. Όμως εκεί ο Ολυμπιακός δεν πανικοβλήθηκε. Δηλαδή σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός Όφη έφαγε το γκολ, γύριζε πίσω, δεν ξέραν τι να κάναν. Αρχίζαν και τα συνθήματα για το Μεντιλίπαρ και η ομάδα δεν ήταν καλή. Αντίθετα έδειξε χαρακτήρα. Και ευτυχώς που τελείωσε το ημίχρονο 1-1, γιατί αλλιώς να πας στα ποδητήρια με 0-1 και αλλιώς με 1-1. Τώρα εκεί τι υπόθηκε, τι έγινε, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μπήκε ένας Ολυμπιακός αφηνιασμένος. Τους κατάπιε τους Πολωνούς. Και αυτοί βέβαια επιμείνανε πολύ στο να χτίζουν παιχνίδι από τον τερματοφύλακα, τον Αμπράμοβιτς. Για μένα το παράκαναν και το πλήρωσαν. Ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες, πολλές προσωπικές μονομαχίες. Μ' άρεσε πολύ το κάθετο παιχνίδι, μ' άρεσε πολύ τα άκρα. Κατάλαβε ο Αλγουαθίλ ότι πρέπει να παίζεις όταν διαθέτεις παίχτες ακραίους, να παίζεις με ακραίους. Δηλαδή ο Ζέλσον δεν είναι ο Γιαμάλ. Έτσι. Όμως έχει το απρόβλεπτο. Μπορεί να αλλάζει το κορμί του να πάσα στιγμή κατεύθυνση και μπερδεύει και την αντίπαλη άμυνα. Ο Μπέιλι δεν είναι έτοιμος. Αλλά τον είδατε πριν τον γκολ του Γιάρεμτσουκ πώς έχει απασχολήσει δύο παίχτες. Όλα ξέρετε παίζουν. Η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μπέιλι, αν βρει τα πατήματά του, αποκτήσει ρυθμό, θα είναι σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Ζέλσον, ενδεχομένως να ήθελε και έναν άλλο ακραίο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πολύ καλό υλικό. Και είδατε τον Αλγουαθίλ, είδατε ότι δεν έπαιξε με Πουέρτα Φρόιλερ, παίζει Φρόιλερ Έσε. Ο Φρόιλερ κομπιούτερ, ο Έσε τον βλέπετε λίγο πιο μπροστά και βάζει και τον Πουέρτα προς το τέλος του αγώνα. Εγώ περιμένω ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξει και με τους τρεις. Δηλαδή με το υλικό που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει εξαιρετικό υλικό, πλούσιο υλικό, πλούσιο ρόστερ. Ό,τι είπα για τον Παναθηναϊκό με τον Ίστρουπ, λέω και για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να τον δει 4-2-3-1, μπορεί να τον δει 4-3-3, μπορεί και 4-4-2 αν θέλει να παίξει Γκονσάλες και Γιάρεμτσον. Και μάλιστα τώρα στην Ελλάδα έχει και τον Μάριους που τον πήρε από την Τουρκία. Έχει καλές συστάσεις. Δεν το ξέρω το παιδί. Να σας πω ότι έβλεπα τουρκικό πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω. Έχει καλό βιογραφικό. Και βλέπετε και τον Μπάουκ, τι πήρε δύο Αφρικανούς στη Ρία, τον Εντιαγία και τον Μπάντζα, τον Σενεγαλέζο, που αυτός, εντάξει, αυτό τον ξέρουμε. Είναι πολύ γνωστός παίκτης, καλός παίκτης. Άρα λοιπόν τώρα ως προπονητής έχεις πολλές επιλογές. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο, δικαιούτο την ανατροπή με το σπαθί του, θα μπορούσε να έχει κάνει και τρίτο γκολ, είχε και το δοκάρι με τον Ρέτσο. Και βέβαια ξεκίνησε με το δεξί, δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι μόνο ευαθμοί, είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Διότι για φανταστείτε τώρα τον Αλγουαθίλ να πηγαίνει σε μια ομάδα που δεν είναι δική του, δεν έχει κάνει μεταγραφές, πάει με τον Όφη, είσαι Ολυμπιακός θεωρητικά ανώτερος, την πατάς, ακούς τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, έρχεται το πρώτο ευρωπαϊκό, ξεκινάει το παιχνίδι, δέχεσαι γκολ. Σου κόβονται τα πόδια, λες τι κάνω τώρα. Και όμως ο προπονητής αντέδρασε και σταμάτησε ο Ολυμπιακός, για μένα είναι το πιο βασικό απ' όλα, να κάνει σέντρες. Θα μου πει κάποιος, το γκολ του Γιάρεμτσον δεν ήταν από σέντρα του Φρόιλερ. Δεν μιλάω για αυτές τις σέντρες, τις λογικές, τις ποδοσφαιρικές που είναι μες στο παιχνίδι. Μιλάω τώρα για τις γιώμες. Ότι δεν έχεις εναλλακτική να κυκλοφορήσεις την μπάλα, να παίξεις κάθετα, να παίξεις γρήγορα, είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα, και να δίνεις μία στην μπάλα και όποιος τη διεκδικήσει μήπως κάνουμε κάποια φάση. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Και το έλεγα πολλές φορές όταν ήταν προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Υπήρχαν μάτς που μου άρεσε ο Ολυμπιακός στο Champions League ειδικά, υπήρχαν μάτς που δεν μου άρεσε καθόλου. Ο Αλγουαθίλ, αυτό το οποίο είδα, ότι ενώ βρέθηκε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ, δεν τον πήρε από κάτω. Και είπε στους παίκτες ότι θα παίξουμε έτσι. Κάθετα, γρήγορα. Και έτσι έπαιξε. Και ήταν πολύ παθιασμένος, ήταν πολύ αποφασισμένος, κάνανε τάκλιν, δεν υπήρχε η αγγελωνία στο γήπεδο. Τίποτα δεν έκανε. Με το σπαθί του Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει μια συνέχεια. Πας τώρα αύριο στη Λιβαδιά. Θα έχεις 2.500-3.000 Ολυμπιακούς. Δεν μπορείς, ας πούμε, να μην πάρεις τον αγώνα. Εάν θέλεις κάτι να πετύχεις, ήδη έχεις διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Που θεωρητικά θα περάσει από την Καλαμάτα, από την Νίκαια που παίζει με την Καλαμάτα. Θεωρητικά πάντα. Θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, σαν Ολυμπιακός πρέπει και να πάρεις αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και να έχεις μια συνέχεια ως εικόνα ομάδας. Να δείξεις ότι έχεις υλικό και ότι μπορείς να πετύχεις 5 πράγματα. Εντάξει, έχουμε να πούμε κι άλλα αύριο. Να δούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, επειδή ήρθατε τώρα πολύ στην παρέα μας, θυμίζω ότι έχει Ατρόμητο και Κεφυσιά στις 7 και Άρης Ηρακλή 7.30. Είναι το πρώτο ντέρμπι μετά από χρόνια, γιατί αποσύρεσε ο Ηρακλής ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος προερχόταν από είτε από την ΑΕΚ είτε από τον ΠΑΟΚ, και παίζει τώρα με τον Ηρακλή. Και επίσης τώρα για τους φίλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, για το μπάσκετ. Σήμερα στις 8 έχει Super Cup τελικό. Γιατί να μην πάρει ένα τίτλο ακόμα Ολυμπιακός και να κάνει τον double. Και παίζει με τη Ρεάλ. Ολυμπιακός Ρεάλ Super Cup Abu Dhabi. Αυτό το μάτς μπορείτε να το δείτε από την Nova. Και έχουμε το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ένας Παναθηναϊκός με τεράστιο ρόστερ, γεμάτο ρόστερ, αν και έχει προβλήματα με τραυματισμούς, και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Κυριαρχεί βέβαια ο Σμαν, ο οποίος θες μαζί με τον Φώσταρ, οι δυο τους πέτυχαν κοντά στους 50 πόντους, τους μισούς δηλαδή από ό,τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ, και έναν Καλάθι, είναι 38 το παιδί, αλλά παίζει λες και είναι 30. Και μάλιστα έκανε δηλώσεις ο Οσμάν και είπε ότι είναι πολυτέλεια για τον ΠΑΟΚ να διαθέτει παίκτες σαν τον Καλάθι. Και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, επειδή κάποιοι δεν ήρθατε, δεν ήσασταν από την αρχή στην εκπομπή, είπα ότι από τη νέα σεζόν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Και εύχομαι το ίδιο να γίνει μελλοντικά και με τον Άρη και με την ΑΕΚ και να δούμε και ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα φέτος. Σταύρο μου, και λίγα είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν μπορείς να φανταστείς οι αγώνες Millwall West Ham, εκεί μην κοιτάτε τις έδρες και μην κοιτάτε τις κατηγορίες. Δεν έχει σημασία αν είναι Α' εθνική, Β' εθνική, έκτη κατηγορία. Η αντιπαλότητα υπάρχει. Δεν υπάρχουν υπερβολές. Σήμερα ξέρεις ότι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στον αγώνα περισσότερη αστυνομική από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή είναι οπαδός και αστυνομικός. Γιατί θυμούνται τα παλιά στο Λονδίνο τι γινόταν Millwall West Ham και Millwall Chelsea. Τρομερή αντιπαλότητα. Το Millwall Chelsea, να ξέρεις, είναι όπως ΠΑΟΚ Άρης, όπως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως Ρώμα Λάτσιο. Είναι πολύ σκληρή. Να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, καταλαβαίνετε, η οπαδή της Millwall. Και είπε κάποια πράγματα ο Γιώργος. Δεν είχαμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Και αύριο εδώ στο Real FM στις 12 μετά το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στην κονσόλα, την Αναστασία μας τα γλυκιά. Και αύριο 12 η ώρα τα λέμε. Γεια σας.

0: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
4: Έλα γόρι μου, έλα.
3: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Plateau FM.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος καιρός με νεφώς στα επιρροτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και για μία ώρα θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας, για θέματα της οικονομίας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο studio@realfm.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200, όπου θα ακούσετε την κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, η οποία θα σας απαντήσει και θα καταγράψει το δικό σας πρόβλημα. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, Λάσκαρη, και το θέμα, ξέρεις ποιο είναι που μόνο πολύ το ενδιαφέρουν σου, είμαι σίγουρος. Το πετρέλαιο και η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. Ότι το πετρέλαιο κίνησης ζήλεψε την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής προστασίας αγοράς, προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, πρόσεξε. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει 2,19 και για την ακρίβεια 2,188. Μέση πανελλαδική τιμή. Και το πετρέλαιο κίνησης πόσο νομίζεις ότι έχει? 2,188. Έτσι, Λασκαρί μου, για να μην ζηλεύει το πετρέλαιο κίνηση από την αμόλυβδη βενζίνη. Έτσι, να βλέπω τα μηνύματά σας να έρχονται, τα πολλά, τους πολλούς χαιρετισμούς μου στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Αυτιά, και καλός συνάδελφος, ένας συνάδελφος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που συνομιλούμε έχει άποψη για τα κοινά, γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου και νομίζω ότι καθημερινά στην Ευρωβουλή προσπαθεί να επικοινωνεί τα προβλήματα των Ελλήνων και έτσι ώστε να τα ακούσουν και εκεί στην Ευρώπη, γιατί ξέρεις, Λάσκαρη, και το άλλο, επιτέλους κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να πάρει θέση το τι θα κάνει με το θέμα της ενέργειας. Τα μέτρα που είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης στο Earth News και στον Παναγιώτη Στάθη, τα άκουσες, Λάσκαρη? Αχ, χαμός έγινε, να πούμε, και θα στα πω εγώ εδώ, χαρτί και καλαμάρι, για να τα καταλάβεις, να ξέρεις, 15 Οκτώβρη που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα πας πρώτος-πρώτος, θα πας πρώτος-πρώτος και θα αγοράσεις πετρέλαιο και θα έρχομαι σπίτι σου να καθόμαστε να αναλύουμε όλα τα θέματα που γουστάρεις να λέμε, όλα τα θέματα της οικονομίας. Έχεις κάνει, έχεις φορτώσει από πέρυσι. Ήξερες πέρυσι? Πέρυσι, πρόσεξε, έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλιο. Τόσο έκανε το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα εσύ πότε το πήρες? Το πήρες με ένα 60, με ένα 50, με ένα 40. Πρόσεξε, είχε ξεκινήσει με ένα 13. Και τότε θυμάμαι που λέγαμε, γίνεται χαμός, ένα 13 είναι ακριβό. Τώρα να δούμε πόσο θα ξεκινήσει. Και τι νομίζεις, ότι εγώ δεν θα σου πω, δεν θα έχω τον άνθρωπο τον κατάλληλο εδώ για να μας πει τι γίνεται και αν πώς άκουσε και τα μέτρα? Θα τα πούμε ένα προς ένα. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπόλων. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι είναι Σάββατο μεσημέρι. Ξέρω σας, εγώ όλη την εβδομάδα σας τηλεφωνώ και σας παρακαλώ να είστε μαζί μας λίγο δύσκολες ώρες και εσείς θέλετε να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μας, γιατί ξέρετε είναι ένα θέμα που καίει τα νοικοκυριά. Μέχρι στιγμής έχει καλές θερμοκρασίες εδώ ο ηχολήπτης μας, ο Λάσκαρης ο αγοραστός, από το πρωί στο βράδυ σταυροκοπιέται και λέει: Θεέ μου, μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει 25 βαθμούς για να μην πάρω πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε, κύριε Κιούση. Τι ακούσατε? Ο Πρωθυπουργός είπε αρκετά πράγματα στο Earth News και στον Παναγιώτη Στάθη στη συνέντευξη που έδωσε και ανέφερε το τι θα κάνει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν θα κάνει 2 ευρώ που θα έκανε αν ξεκίναγε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα κάνει 1,75.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν οτιδήποτε μέτρο πάρθει για να είναι φτηνότερο το καύσιμο, το μέτρο αυτό κινείται σωστή κατεύθυνση. Οποιοδήποτε μέτρο είναι αυτό. Εγώ άκουσα ότι θα έχει δύο στοχεύσεις για το πετρελοθέρμανση. Σημεία θα είναι αυτό το οι δικαιούχοι του επιδόματος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στα πιο ορεινά μέρη, θα αυξηθεί ή θα διπλασιαστεί η επιδότηση του πετρελοθέρμανσης, και το άλλο θα είναι παρέμβαση στην τιμή με τη συνεισφορά του κράτους και των δηληστηρίων.
0: Μισό, αυτό παρένθεση. Παρένθεση.
1: Αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Παρένθεση σημαντική, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση. Σήμερα η Real News σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ που έχει και κυκλοφορεί αύριο, θα μπορούν να το διαβάσουν όλες οι φίλοι και οι φίλοι. Λοιπόν, έχουμε όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που έχει η πολύ καλή συνάδελφος της Σταύρο Πιεράκου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη τη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, αναφέρει ότι στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 40 λεπτά ανά λίτρο, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, αναφέρει η Σταύρο Πιεράκου σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ που φιλοξενείται στην Real News ότι έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή το γνωρίζετε.
1: Δεν είναι ακριβώς, κύριε Χριστούλια, αυτό που είπα. Ότι σε δύο στοχεύσεις θα έχει το πετρέλαιο θέρμανσης. Και στην αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης και στη μείωση της τιμής. Τα δύο κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι την Δευτέρα στις αρχές της εβδομάδας, τέλος πάντων, θα υπάρξει εξειδίκευση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα καταλάβουμε ακριβώς πού θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί αρκετά, διότι το καταλαβαίνετε ότι ακόμη και με ένα 75 ή με ένα 70, πολύ λίγοι θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πέρσι ξεκίνησε ένα 10. Τέλειωσε ένα 75. Τέλος Απριλίου. Απλώς από τα 2 ευρώ, το 1,75 στα 1000 λίτρα είναι 250 ευρώ. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια. Θα μου πείτε το 1,75 είναι φτηνό? Όχι, είναι πανάκριβο. Απλά είναι πιο προσιτό από τα 2 ευρώ. Όχι ότι είναι φτηνό.
0: Εντάξει.
1: Ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, να θυμίσω, από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Απριλίου είναι 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
0: 28 λεπτά το λίτρο.
1: Έτσι ακριβώς. Συν των αναλογούν ΦΠΑ πάει περίπου 35
0: Μάλιστα.
1: λεπτά το λίτρο.
0: Για πείτε μου τι...
1: Οπότε πρέπει για να βγει αυτό έτσι όπως το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θεωρώ, έτσι όπως το ακούσαμε, ναι. έτσι όπως το άκουσα, έτσι όπως το βλέπουμε, ότι φυσιολογικά θα μηδενιστεί ο ειδικός πόρος κατανάλωσης.
0: Ναι, πρακτικά άσχετα, αυτό νομίζω ότι πάει να γίνει.
1: Άσχετα αν ονομαστεί μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή οριζόντια μείωση στην Αντλία, όπως και να ονομαστεί.
0: Κάτι καταλαβαίνω. Κατάλαβα που το πάτε. Κατάλαβα
1: το ίδιο όφελος. Μπορεί να μην θέλει η κυβέρνηση να πει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μπορεί να πει τόσα λεπτά έκτος στην Αντλία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι.
0: Σωστό. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μέσα σε όλα εξετάζουμε αφενός την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και απ' την άλλη θα βλέπαμε και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πώς το ακούτε και το ένα και το άλλο?
1: Κοιτάξτε, σας είπα εξ αρχής ότι οτιδήποτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είτε οριζόντια και στα καύσιμα κίνησης, αν πρέπει και η Ευρώπη στην παρούσα φάση με 2,5 ευρώ στην κεντρική Ευρώπη τα καύσιμα, κάτι να κάνει για τις δαπάνες, κάτι να κάνει για τις μειώσεις, κάτι πρέπει να κάνει, να πάρει κάποια μέτρα γενικά η Ευρώπη. Και αυτό κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

0: η τιμή που δεν θα μειωθεί η τιμή, η κυβέρνηση έχει όλα τα μέτρα να το επιβάλλει.
1: Μισό λεπτάκι. Τώρα αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι περίπου στα 103-104 δολάρια το βαρέλι. Για αυτή την εβδομάδα, για να πάμε λίγο τώρα και στο τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Γιατί όλα αυτά που είπαμε αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Πείτε μας τώρα για το πετρέλαιο κίνησης. Έλεγα χαριτολογώντας για το πετρέλαιο κίνησης πριν από λίγο και την αμόλυβδη βενζίνη, επειδή ξέρετε, και εγώ σας ξέρω πολλά χρόνια και εσείς με ξέρετε πολλά χρόνια, ότι κάθε μέρα ένα από τα βασικά πράγματα που κάνω είναι να βλέπω τα επίσημα δελτία σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι τόσο το πετρέλαιο κίνησης, όσο και το πετρέλαιο και όσο και η αμόλυβδη βενζίνη είχαν ακριβώς, μα ακριβώς, την ίδια τιμή.
0: 288 μέση τιμή Ελλάδος.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, πείτε μας τώρα τι πιστεύετε ότι θα γίνει αυτή την εβδομάδα, αν θα μείνουμε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα ή θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση ή θα υπάρξει μια νέα αύξηση, και πείτε μου, κάντε μου και ένα σχόλιο, τι θα γίνει για την αμόλυβδη βενζίνη ειδικότερα, διότι δεν ακούσαμε τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό που ακούσαμε για το πετρέλαιο κίνησης από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Ποια θα είναι αυτή, θα τη δούμε στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει επιδότηση 15 λεπτών, 5 λεπτά από το
0: δηληστήρια
1: και 10 λεπτά κρατική επιδότηση. Δηλαδή καταλαβαίνετε, θα είχαμε 2,33-2,35 μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης. Απαγορευτικό.
0: Και η αμόλυβδη, επιτρέψτε μου, και η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια, έκπτωση από τα δηληστήρια. Σήμερα που μιλάμε, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, το τι θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου δεν το ξέρει κανείς. Από εκεί και μετά. Οι τιμές θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα θα είναι σταθεροποιητικές, δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε αυξήσεις όπως είχαμε αυτή τη βδομάδα που τελειώνει σήμερα 2 και 3 λεπτά κάθε μέρα το πετρέλαιο, ειδικά το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ ότι θα είναι περίπου ίδιες οι τιμές. Το Brent, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δείχνει μια τάση. Δείχνει μια τάση αν θα είναι αυξητικά τα καύσιμα ή αν θα είναι πτωτικά. Δεν δείχνει ακριβώς τη διαμόρφωση τιμής. Τη διαμόρφωση τιμής τη δείχνει τα δηλισμένα προϊόντα, αυτό που λένε πλάτς Ανατολικής Μεσογείου.
1: Τα έχουμε μάθει και αυτά, και τα πλάτς και τα πλούτς τώρα, κύριε Κιούση. Έχουμε γίνει ειδική ενεργειακή. Έχουμε γίνει.
0: Ναι, είναι ένα άλλο χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται τα δηλισμένα προϊόντα και είναι ανάλογα τη ζήτηση. Σε αυτή την κρίση που βιώνουμε από τα τέλη Φεβρουαρίου, έχει δείξει ότι το πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει με διπλή τιμή από ό,τι ανεβαίνει αμόλυβδη. Γιατί σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για πετρέλαιο κίνησης. Οπότε, σας είπα, το Brent δείχνει μια τάση και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση και μια προοπτική, όπως είχαμε και στα μέσα του καλοκαιριού, ότι βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και είπε θα τα βρούμε, αναστολή εχθροπραξιών 60 μέρες. Τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει ένα όραμα, βλέπουμε ότι γίνεται, υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή,
1: υπάρχει κλιμάκωση, αντί να υπάρχει αποκλιμάκωση, αυτό μας λέτε.
0: Δεν υπάρχει αποκλιμάκωση τώρα. Έχουν κλείσει τα στενατορμούς και συν της άλλης ότι η Σαουδική Αραβία από τον πετρελαιό
1: και ο αγωγός στο East West
0: τους χτύπησαν, ακυρώνει στην κεντρική Ευρώπη όλες τις παραδόσεις αργού πετρελαίου. Οπότε, επειδή δεν υπάρχει ένα όραμα για αποκλιμάκωση όλων αυτών των γεγονότων, οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις. Γι' αυτό ακριβένουν τα δηλισμένα προϊόντα.
1: Πάντως, να πούμε και κάτι σημαντικό, γιατί μου στέλνουν μηνύματα.
0: Δυστυχώς αυτό βιώνουμε, πραγματικά αυτό βιώνουμε. Και τουλάχιστον στην Ελλάδα, επειδή τα δηληστήρια, οι δύο όμιλοι έχουν αναβαθμιστεί και παράγουν και εξάγουν περίπου πάνω από το μισό της παραγωγής τους στο εξωτερικό, υπάρχουν και ευρωπαϊκές χώρες που έχουν και πρόβλημα επάρκειας. Όχι μόνο τιμής, έχουν και πρόβλημα επάρκειας. Τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα δεν το έχουμε λύσει.
1: Πάντως, αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά όλοι λένε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επάρκειας καυσίμων στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τροφοδοσίας.
0: Και κατηγορηματικά, γιατί σας είπα ότι οι δύο όμιλοι

0: εξάγουν περίπου το 50%, να μην σας πω και λίγο περισσότερο, το εξάγουν. Οπότε αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει, αλλά να πούμε και κάτι έτσι να ελαφρύνουμε το κλίμα.
1: Και δεν μας λέτε, μακάρι.
0: Στην επάρκεια, όταν δεν μπορεί να την αγοράσεις. Καλή είναι η επάρκεια.
1: Να σας πω, τώρα που είπατε τώρα, μεταξύ μας,
0: έρχεται... Να μην έχει 2,5 ευρώ το λίτρο, λέω παράδειγμα, καλή, όντως.
1: Για πείτε μου τώρα, επειδή εγώ βλέπω κίνηση στον δρόμο, αλλά προφανώς όλοι εμείς που κινούμαστε στον δρόμο, κινούμαστε για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Δεν πάμε για να κάνουμε βόλτες. Τι γίνεται με την κατανάλωση? Εσείς έχετε πελάτες, τους ίδιους πελάτες, πάρα πολλά χρόνια. Έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά, δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, έχω να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτων μου, να πάω και να πω παιδιά γέμισε το έτσι να γίνει χαμός, πάρα πολλούς μήνες, γιατί θέλω πάνω από 100 ευρώ. Βάζω 20, βάζω 30, βάζω 40, ναι, και μετά ξαναβάζω έτσι να μου φαίνεται σιγά σιγά. Φυσικά, ναι, θέλω να σας πω, ξέρετε, θα σας το λέω συνέχεια μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Άμα βλέπω κάτι διαφορές, δηλαδή τώρα κατέβαινα, ας πούμε, να μην πω από πού, έβλεπα 2,26 την αμόλυβδη βενζίνη. Πάω πιο κάτω, το βλέπω 2,18. Δεν ξέρω κι εγώ, ξέρετε, αρχίζω, φρενάρω, γκαζώνω μέχρι να βρω κάποια τιμή να βάλουμε εκεί κάποια λίτρα να προχωρήσουμε.
0: Κοιτάξτε, δεν αλλάζει κάτι το 2.20, το 2.24 και το 2.20.
1: Άμα τα έχεις μετρημένα, Πρόεδρε.
0: Δεν αλλάζει, δηλαδή στο σύνολο σε ένα γέμισμα μπορεί να είναι 1,10. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η τιμή είναι η μέση τιμή Ελλάδος, που κοιτάμε πάντα τα στατιστικά όπως και εσείς, είναι ακριβή, πανάκριβη βενζίνη. Τώρα, όσον αφορά για την πτώση των πωλήσεων, το καλοκαίρι ο Έλληνας, επειδή με τη ζέστη, με τις διακοπές, με τα Σαββατοκύριακα για μπάνιο, με το εξοχικό, με το ξενοδοχείο, με τις μετακινήσεις, μπορεί να κόψει και από κάπου αλλού και να πάει, να μετακινηθεί, να πάει κάπου τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο την οικογένειά του να κάνει μπάνιο. Ο λογαριασμός εντός εισαγωγικών σε εμάς θα έρθει τώρα που ξεκίνησε η καθημερινότητα, που ξεκίνησαν τα σχολεία, οι επιστροφές στις δουλειές, εδώ θα φανεί.
1: Το θέμα είναι...
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργείται, επειδή το πρωί πάτε το παιδί σας στο σχολείο και μετά πάτε στη δουλειά. Η πτώση των πωλήσεων θα φανεί το Σαββατοκύριακο, αν υπάρχουν μετακινήσεις, αν γεμίζουν οι εθνικές οδοί, αν γεμίζουν τα ξενοδοχεία σε κοντινούς προορισμούς κτλ.
1: Και μην ακούσω πάλι αυτό, γιατί κάποιοι μου γράφουν και πώς τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Τα ξενοδοχεία και κάποιοι προορισμοί κοντινοί στην Αθήνα είναι γεμάτα από αυτούς που, όσο και να πάει και το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν κάνει τα κουμάντα τους οι άνθρωποι και καλά κάνουν και μπορούν και πηγαίνουν.
0: Υπάρχει ένα ποσοστό που ούτε δεν κοιτάνε την τιμή, δεν κοιτάνε.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Μακάρι να ήταν. Θέλετε κάτι, μακάρι να ήταν αυτό το ποσοστό, να ήταν το 100% των Ελλήνων.
1: Εντάξει,
0: μακάρι.
1: Αυτό δεν γίνεται πουθενά.
0: Μακάρι να ήταν το 100% των Ελλήνων, το να θέμα... μην είχαν κανένα πρόβλημα και να μην κοιτάγανε τιμές πουθενά.
1: Εγώ θα επιμείνω,
0: δεν μπορεί να γίνει.
1: Θα επιμείνω ότι πρέπει πλέον το θέμα, αυτή η νέα ενεργειακή κρίση που βιώνει όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, πρέπει να...
0: Ο πλανήτης να διορθώσω.
1: Ακριβώς, ο πλανήτης πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά και να βγάλουμε το χειμώνα, Πρόεδρε, γιατί αλλιώς δεν θα βγάλουμε το χειμώνα.
0: Το πετρέλαιο από 0,75 στο Καμερούν.
1: Ναι.
0: Πήγε 1,25.
1: Εντάξει. Πάμε να πάρουμε στο Καμερούν.
0: Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω τι θέλετε.
0: 1,75 πήγε 1,25.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι όλο ο πλανήτης. Απλώς, επειδή δεν μπορεί να παρεύει κανένα στα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα, θεωρώ ότι η Ευρώπη, η γειτονιά μας, πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα. Και ήδη έχει αργήσει. Και τι λέω, μάλιστα, μέτρα. Πρέπει να μειώσει τους φόρους.
1: Μακάρι.
0: Τα κάψιμα.
1: Μακάρι, αλλά οι φόροι φέρνουν έσοδα. Δεν το βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για άλλο ένα Σάββατο που ήσασταν μαζί μας, που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα είμαστε πάντα σε επαφή, γιατί πραγματικά μας δίνετε όλη την εικόνα της αγοράς. Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τίτλους ειδήσεων και μετά στη συνέχεια θα πάμε από την Πελαγία Κατσούλη τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, είναι καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος θα μας πει και για όλα αυτά τα θετικά νέα της οικονομίας που ακούσαμε χθες για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και πολλά πράγματα ακόμα που αφορούν και την ενεργειακή κρίση. Και μετά θα μιλήσουμε με τον φοροτεχνικό, τον κύριο Πασχάλη Γόγο, ο οποίος θα μας πει για τον Κουμπαρά, για τη νέα γενιά, αυτό το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, αλλά και θέματα που αφορούν ρυθμίσεις οφειλών. Μείνετε μαζί μας, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας στα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λατό FM. Στους 103,3.
11: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
12: Μάμα μία!
11: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
13: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Σας
6: σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάργα και 28 σε Καστελόριζο και Καλαμάτα.
12: Ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε, η ώρα είναι 3 και 33 πρώτα λεπτά. Πολλά τα μηνύματά σας για όσα μας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Φυσικά, η μεγάλη αγωνία όλων μας είναι πώς θα είναι οι τιμές στα καύσιμα. Συναμόλυνση τη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης τις επόμενες ημέρες. Προφανώς, συμφωνώ, Γιάννη, με αυτό που μου λες, ότι με 2,20 και 2,25 την αμόλυβδη βενζίνη στο τέλος θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε 2-3 λίτρα. Είναι οι τιμές στα καύσιμα και γενικότερα η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Μας λέτε για τα ενοίκια, ασχοληθήκαμε την περασμένη εβδομάδα με τα ενοίκια. Δεν θα ξεχάσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ενοίκια. Να δούμε και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγείλει η κυβέρνηση για την στέγαση. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτή την Κυριακή με την Real News θα βρείτε δύο περιοδικά, το InStyle, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού, να σας πω, ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News. Επίσης, μην ξεχνάτε τον μεγάλο διαγωνισμό μας. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικές στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι συμβαίνει από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από το απρατήριο Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNQ 4K55 ετών. Και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public.

Λοιπόν, σε άλλες οικονομικές ειδήσεις, να σας πω ότι, ξέρετε, το είχαμε πει ότι από 1η Οκτωβρίου θα ήταν υποχρεωτική η πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών. Πλέον με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και απόφαση του διοικητή του κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στην νέα διαδικασία.

0: Με ρωτάτε κάτι για το επίδομα θέρμανσης. Πόσο ήταν πέρυσι το επίδομα θέρμανσης και ποιοι ήταν οι δικαιούχοι. Θα σας πω το εξής. Πέρυσι ήταν η γενική ενίσχυση ήταν από 100 έως 800 ευρώ για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Έως 1200 ευρώ μπορούσε να πάει σε πολύ ορεινές περιοχές. Διότι άλλα χρήματα δικαιούται κάποιος ο οποίος λαμβάνει το επίδομα θέρμανσης και βρίσκεται στη Φλόρινα και άλλος στην Καλαμάτα. Εάν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, υπήρχαν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24.000 ευρώ για τον έγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέρα από το πρώτο. Επίσης υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία, 200.000 ευρώ για τους άγαμους, 260.000 ευρώ για τους έγαμους, εσύν 40.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Και θα θέλω να σου πω κάτι, Λάσκαρη. Πέρυσι το επίδομα θέρμανσης, για να καταλάβεις πόσο ανάγκη το έχουν όσοι το λαμβάνουν, το είχαν πάρει 1.170.000 δικαιούχοι. Άρα καταλαβαίνεις ότι οι ενισχύσεις είναι πολύ σημαντικές για αρκετά νοικοκυριά, τα οποία σου λένε ότι αν δεν πάρω μία ενίσχυση 500, 600, 400, 300 ευρώ, κάτι πρέπει να γίνω. Κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσω να βάλω πετρέλαιο. Και επίσης, τώρα θα σου πω, διότι στη γραμμή έχουμε έναν άνθρωπο, έναν φοροτεχνικό, τον Πασχάλη τον Γόγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Γόγο.
1: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε, κύριε Γόγο. Σας ευχαριστούμε που Σάββατο μεσημέρι είστε εδώ στον Real FM για να μπορέσουμε να πούμε διάφορα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, να σχολιάσετε διάφορα πράγματα από όλα αυτά που γίνονται. Πρέπει να σας πω ότι θα μας πείτε κάποια καλά και κάποια όχι και τόσο ευχάριστα θέματα. Εγώ θα ξεκινήσω, από τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Είμαστε μόνο για τα καλά, θέλουμε να λέμε μόνο καλές
0: συζητήσεις. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Γόγο, λοιπόν, το ένα που έχει να κάνει είναι με τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Αυτό το μέτρο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και πραγματικά για μένα, το έχω πει, θα το ξαναπώ, ότι είναι ένα καινοτόμο μέτρο. Θέλω να δω στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, αλλά ουσιαστικά αυτό που σου λέει είναι ότι θα βάζεις ό,τι μπορείς κάθε χρόνο και αν δεν μπορείς κάθε χρόνο δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, βάλε κάθε 2 χρόνια ή όποτε εσύ μπορείς και ό,τι βάζεις εγώ θα σου βάζω τα διπλάσια. Δηλαδή έως 1200 ευρώ. Μπορεί να βάλει 500 ευρώ κάποιος. Θα βάζει και το κράτος άλλα 500. Πώς θα λειτουργεί όλο αυτό το πρόγραμμα?
1: Για πρώτη φορά ακούσαμε στη ΔΕΘ ένα μέτρο το οποίο πραγματικά είναι αναπτυξιακό και είναι για το καλό των παιδιών μας. Είναι δηλαδή ένα μέτρο το οποίο θα το βρουν μπροστά τα παιδιά μας. Είναι πολύ ωραίο μέτρο, αν το δούμε. Mm-hmm. Δεν ήταν από τα κλασικά μέτρα που περιμένουμε, μείωση πόρου κτλ. Για σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούνε τα παιδιά μας σε βάθος πολλών ετών. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να ακούγονται από την κυβέρνηση. Αυτό να συνεχιστεί και να εφαρμοστεί πλήρως. Τώρα, πάμε λίγο αναλυτικά να δούμε πώς είναι ακριβώς αυτό το μέτρο. Ξεκινάει και αφορά μόνο τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά. Δηλαδή τα παιδιά που είναι τώρα 4-5 ετών, τα απορρίπτει.
0: Ναι, εκεί υπάρχει γκρίνια εκεί, αγαπητέ κύριε Γόγο, γιατί σου λέει και εγώ θέλω να κάνω κάτι για το παιδί μου, γιατί δεν μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Αλλά έχουμε πει ότι πάντα υπάρχει ένας κόφτης σε όλες τις ενισχύσεις.
1: Είναι ευτυχώς, από κάπου ας ξεκινήσουμε. Δηλαδή, οκ, αλλά ας ξεκινήσουμε από τώρα. Ουσιαστικά τι θα γίνεται? Ήδη πολλοί γονείς τι θέλουν να κάνουν ένα αποταμιευτικό λογαριασμό και να βάζουν στην τράπεζα κάποια λεφτά για την άκρη για τα παιδιά τους όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν έρχεται το κράτος και σου λέει: θα ανοιχτεί ένας λογαριασμός, όπου μπορεί να το ανοίξει οποιοδήποτε, δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μαμά, όποιος θέλει, αλλά θα είναι μόνο ένας. Μπορεί το παιδί να έχει 5, αλλά μόνο ένας θα είναι ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος θα παίρνει αυτό το μπόνους του κράτους. Θα ανοιχτεί αυτός ο λογαριασμός, το οποίο θα είναι στο όνομα του παιδιού, και από εκεί και πέρα θα μπορεί να πηγαίνει ο κάθε γονιός να βάζει όσο ποσό θέλει, μέχρι 10.000 ευρώ το χρόνο, εντάξει, μην κάνετε και υπερβολές, ό,τι ποσό θέλει. Και θα έρχεται το κράτος και θα σου βάζει το μάγιστο. Δηλαδή, όσο βάζεις εσύ, θα σου βάζει το αντίστοιχο. Με το μέγιστο να είναι στα 1.200 ευρώ. Ένα απλό παράδειγμα. Αν ο παππούς πάει και βάζει 100 ευρώ, θα έρχεται το κράτος και θα του βάζει λοιπόν, δηλαδή 100 επί 12, 1.200. Θα έρθει το κράτος και θα του βάλει επιπλέον 1.200 ευρώ. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε
0: και αυτά τα 1.200 ευρώ θα αυξάνονται κάθε 5 χρόνια.
1: Θα αυξάνονται ανά 5 χρόνια. Ανά 5 χρόνια θα παίρνει μια αύξηση 10%. Δηλαδή θα ξεκινήσει με 1.200 ευρώ Μετά θα πάει στα 1000, δηλαδή από 1 ως 5 το παιδί, από 6 ως 10 θα πάει στα 1320, από 11 ως 15 θα πάει στα 1452 και θα κλείσει στα 1600 χοντρικά. Τι γίνεται τώρα, πώς δουλεύει αυτό? Πολλοί θα έχετε δει, αν έχετε βγάλει κάποια προγράμματα, mm-hmm. κάποιο μπορεί να έχει κάνει αποταμίευση. Εκεί λοιπόν μπορεί να πας σε κάποιον ασφαλιστικό σύμβουλο, να πας σε κάποια τράπεζα, σε κάποια εταιρεία επενδύσεων, mm-hmm. όπου τι γίνεται εκεί, επενδύεις και λες με τι ποσοστό. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο ρίσκο, θέλω να επενδύσω σε μετοχές τα λεφτά αυτά, mm-hmm. ή θέλω να επενδύσω σε κάποια πιο μαζεμένα, δηλαδή με μικρότερο ρίσκο, άρα χαμηλότερο επιτόκιο, το οποίο μπορεί να είναι κάποιες μετοχές, για παράδειγμα κάποια κρατικά ομόλογα, τα οποία έχουν μικρότερο ρίσκο, οπότε θα είναι μικρότερη η απόδοση. Εκεί λοιπόν επιλέγει ο γονιός τι ρίσκο θέλει για την επένδυσή του. Τις περισσότερες φορές, όσο έχουμε δει δηλαδή τα επενδυτικά που τρέχουν ήδη, που τα κάνουν μόνο τους γονείς, επιλέγουν, επειδή θέλουν να είναι πιο safe για τα παιδιά τους, επιλέγουν κάποιο που έχει μικρότερο ρίσκο, οπότε το επιτόκιο είναι μικρότερο. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί ο κάθε γονιός να επιλέξει ό,τι θέλει. Αυτό λοιπόν με την
0: κατάσταση. Δηλαδή, κάποιο είναι... τώρα να το πούμε εμεί, ότι εγώ, ας πούμε, που θέλω ένα εγγυημένο, μια εγγυημένη απόδειξη και θέλω, για παράδειγμα, να βάλω σε διάστημα 15, 17, 18 ετών, να βάλω 5.000 ευρώ και να πάρω, σαν να έχει το παιδί μου, 6-7.000 ευρώ, για παράδειγμα, στα 18 του χρόνια. Μπορεί να γίνει.
1: Ακριβώς. Θα πάει, δηλαδή, 5.000 θα βάλει ο γονείς.
0: Να χάσω χρήματα μπορώ.
1: Άμα γίνει τώρα, κοιτάξτε, αυτά είναι επενδυτικά προγράμματα. Συνήθως οι επενδύσεις, επενδύσεις είναι, το λέει και έξι, δηλαδή.
0: Καλά, θα το δούμε και στην πράξη αυτό τώρα, γιατί τώρα, αυτό θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Αν ξαναπεράσουμε πάλι μια κρίση που ευελπιστούμε πως δεν θα ξαναπεράσουμε, μπορώ να σας πω ότι ναι, το επιτόκιο θα είναι πολύ μικρότερο και μπορεί όχι να χάσουμε, απλώς να φτάσουμε στα λεφτά μας ή να έχουμε μια μικρή χασούρα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αυτό. Αλλά είναι εγγυημένο το ποσό, για να το ξέρει αυτό ο κόσμος, mm-hmm. το ποσό που θα βάζει το κράτος και το ποσό που θα βάζει ο γονιός, το ποσό που θα βάζει το κράτος είναι εγγυημένο. Δηλαδή το κράτος θα έρθει και θα πάρει
0: σχέδιο. Μάλιστα.
1: Το πόσο θα καταλήξει μετά από 18 χρόνια, mm-hmm. δεν το ξέρουμε.
0: Να πούμε ότι δεν μπορεί, να σπάσει το πρόγραμμα όποτε θέλει ο γονέας. Θα πρέπει να το κρατήσει μέχρι τα 18 του χρόνια.
1: Αυτά είναι από τα, έτσι κι αλλιώς, και πολλά επενδυτικά προγράμματα, αν δείτε, έχουν αυτές τις ρίδες που λέω ότι απαγορεύεται να τους σπάσει, γιατί επενδύονται τα λεφτά. Mm-hmm. Μόνο υπάρχει συγκεκριμένος πολύ σοβαρός λόγος, πρόβλημα υγείας, τότε μόνο, αλλά με πολύ συγκεκριμένα δικαιολογητικά θα μπορεί mm-hmm. να σπάσουμε το λογαριασμό αυτό. Είναι κάτι αποκλειστικά και μόνο για το μέλλον. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς.
0: Κύριε Γογό, νομίζω ότι έγιναν κατανοητά όλα αυτά που μας είπατε. Θα κάνετε λίγο υπομονή, σας παρακαλώ, δύο λεπτά. Να πάμε με το Λάσκαρη Αγοραστό σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά είμαστε πίσω να συνεχίσουμε. Γιατί έχω ερωτήσει εδώ, μου λένε τι γίνεται με τις ρυθμίσεις, κάποιος που θέλει να ρυθμίσει, εάν πρέπει να καταστεί η οφειλή του ληξιπρόθεσμη και όλα αυτά τα πράγματα, να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις χρηστικές.
1: Εννοείται.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 13 λεπτά πριν τις 4. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Για περίπου 10 λεπτά θα είμαστε ακόμη μαζί. Στη γραμμή είναι ο φοροτεχνικός ο κύριος Πασχάλης Γόγος. Σας ευχαριστούμε πολύ που περιμένατε υπομονετικά για να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Γόγο. Πριν σας δώσω και πάλι το λόγο για να ασχοληθούμε με τις ρυθμίσεις, να σας πω το εξής, επειδή μου λέτε τι γίνεται με αυτές τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης και τι ρόλο παίζουν στην καθημερινότητά μας. Θα σας πω το εξής, η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Είναι σημαντικό να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης, όπως επίσης είναι σημαντικό ότι μετά το χθεσινό κλείσιμο της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις αναπτυγμένες αγορές. Να μου πεις, ρε φίλε, τώρα εμένα τι με ενδιαφέρει αυτό, ή όπως μου γράφουν διάφοροι φίλοι, τι μας ενδιαφέρει αυτό που μας είπες για τον Κουμπαρά, για τη νέα γενιά? Εδώ δεν έχουμε να καλύψουμε βασικές μας ανάγκες, που θα βρούμε τα χρήματα να αποταμιεύσουμε. Συμφωνούμε. Εμείς εδώ θα τα λέμε όλα. Θα λέμε και τα καλά νέα της οικονομίας και η οποιαδήποτε αναβάθμιση από οίκους αξιολόγησης είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία και για τους επενδυτές, αλλά θα λέμε και τα προβλήματα. Δεν μου γράψατε πριν. Μου το έλεγε και ο Λάσκαρης ότι σχεδόν είχαμε 20 λεπτά που ασχοληθήκαμε, 25 λεπτά για τα καύσιμα. Και λέγαμε ότι κάνουμε το σταυρό μας για να μην φτάσουν τα καύσιμα 2,5 ευρώ και 3 ευρώ έτσι όπως πάει η κατάσταση, και κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλό καιρό και να έχει ηλιοφάνεια και να έχει 20 και 25 βαθμούς μέχρι και τα Χριστούγεννα, για να μην πάρουμε, κύριε Γόγο, πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά όταν... Όταν είναι το βασικό θέμα. Μα με αυτό το θέμα ξεκίνησα. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι δεν ξεκίνησα με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Scope. Ούτε μίλησα για το γεγονός ότι το χρηματιστήριο μετά από 13 χρόνια πέρασε και πάλι στις ανεπτυγμένες αγορές. Μίλησα για τα καθημερινά. Άρα όλα αυτά που μου λένε κάποιοι φίλοι στα μηνύματα, ότι δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, εμείς είμαστε εδώ για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Είμαστε εδώ για να δίνουμε κάποιες λύσεις. Όπως μία από αυτές τις λύσεις που θέλουμε να δώσουμε, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι το ιδιωτικό χρέος, κύριε Γόγο, είναι να δούμε τι γίνεται τελικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που μπορεί να έχει κάποιος στην εφορία ή σε ασφαλιστικά ταμεία. Τι μπορεί να κάνει. Καταρχάς, έχω ένα ερώτημα που το έχω κρατήσει την περασμένη εβδομάδα. Κάποιος χρωστάει 2.000 ευρώ φόρο εισοδήματος. Πρέπει να καταστεί ληξιπρόθεσμη οφειλή του για να προχωρήσει σε μια ρύθμιση ή μπορεί να το κάνει και πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη.
12: Έτσι κι αλλιώς ο φόρος εισοδήματος έχει βγει σε 8 ισόπουσες δόσεις. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να πληρώνει τα δεκά της δόσης. Τώρα, mm-hmm. σε περίπτωση που δεν μπορεί να πληρώσει αυτές τις δόσεις, εννοείται πως μπορεί να μπει να κάνει τη ρύθμιση. Η εφορία επιτρέπει όταν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές να κάνει και ήδη ρύθμιση. Απλώς θα τις κάνει δηλαδή 24, μπορεί να τις κάνει μέχρι 24 δόσεις mm-hmm. και να το πληρώσει με, τον άλογο, με την ανάλογη προσάυξη του τόκου που παίρνει.
11: Πόσο δηλαδή, είναι, 5% περίπου, 5,8%.
12: Ναι, ακριβώς. Τώρα, να πω μόνο για τη θέρμανση που είναι ένα πολύ βασικό θέμα και, και όλους πιστεύω και είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης. Αυτό που ελπίζουμε φέτος είναι να έρθει πιο νωρίς η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Κάθε χρόνο αργεί, καθυστερεί λίγο να γίνει, οπότε καθυστερούν να μπουν και τα λεφτά. Ευελπιστούμε λίγο να έρθει πιο νωρίς, δηλαδή να μην έρθουν πάλι το Δεκέμβρη, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τα πετέχει και να βάλει πετρέλαιο για να μπορεί να ζεσταθεί.
11: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Να ακουστεί αυτό που λέτε δυνατά και να γίνουν γρήγορα αιτήσεις και να τα πάρουν πολύ πιο γρήγορα τα χρήματα οι δικαιούχοι για να μπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο.
12: Πολλοί αυτό ζητάνε, δηλαδή τι λέει ο κόσμος, μακάρι να μπορούσε να μου προκαταβάλει κιόλας το ποσό και εγώ θα το πληρώσω, δηλαδή και μετά να γίνει και καθάριση που έτσι κι αλλιώς γίνεται, να μπορεί να πάρει ένα ποσό για να μπορεί να κινηθεί, γιατί το 1,75-1,80 αν φτάσει, πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά και ευελπιστούμε να κάνει ζέστες.
11: Μόνο έτσι, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, λοιπόν, εγώ... Τι επιλογές έχω. Έχω 12, 24, 48, 72, εξοδικαστικό. Τι γίνεται.
12: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την εφορία. Η εφορία λοιπόν λέει το κράτος ότι μπορείς να ρυθμίσουμε μέχρι 24 δόσεις. Δηλαδή μπορώ να ρυθμίσω από 6, 8, 10 όσους θέλουμε εμείς μέχρι 24 για τις περισσότερες οφειλές μου. Υπάρχει μόνο ένα παραθυράκι για τις 48 δόσεις οι οποίες αφορούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα όπως είναι κάποιο πρόστιμο ή κάποια κληρονομιά η οποία έχουμε πάρει. Από εκεί πέρα η ρύθμιση πάει για τις εφορίες αφορά 24 δόσεις. Τώρα, έχει ανοίξει ένα παραθυράκι που θα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Δεκάτου του 2026, το οποίο μιλάει για 72 δόσεις. Mm-hmm. Οι 72 δόσεις αφορούν τις οφειλές που είχαμε μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Δηλαδή, μπαίνουμε εμείς, τσεκάρουμε τις οφειλές οι οποίες έχουμε, οι οφειλές που μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 μπαίνουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και μπορούμε να τις κάνουμε μέχρι 72 δόσεις. Οι υπόλοιπες πρέπει να γίνουν, δηλαδή οι οφειλές που έχουμε 24-25, πρέπει να μπουν σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι λοιπόν η μία επιλογή. Έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό. Ο κόσμος ακόμα δεν μπαίνει γιατί δεν επειδή φορά πιο παλιές οφειλές.
11: Να πω κάτι. Να πω κάτι κύριε Γόγου, γιατί τώρα εσείς έχετε τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Ναι. Ο κόσμος, δηλαδή από τους 10 ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο σας και σας λένε Πασχάλη θέλω να μας κάνεις μια ρύθμιση στις οφειλές μας. Ναι. Από τους 10 πόσοι τηρούν την ρύθμιση. Πόσοι δηλαδή την ολοκληρώνουν και αποπληρώνουν στο τέλος την οφειλή τους.
12: Είναι αυτό που λέω εγώ σε πολλούς πελάτες μου. Είναι, εγώ το να κάνω μια ρύθμιση μου είναι πολύ εύκολο. Το να μπω στο σύστημα και να κάνω μια ρύθμιση είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να κάνω όμως μια ρύθμιση η οποία θα είναι τάξη των 600 ευρώ. Λέω εγώ εγγυημένα ότι στα 2 χρόνια δεν πρόκειται να τηρηθεί. Ανάλογα τα εισοδήματα βέβαια της κάθε επιχείρησης, του κάθε ιδιώτη. Οπότε το θέμα είναι να υπάρχει μια ρύθμιση η οποία μπορεί να τηρηθεί. Το να κάνουμε ρυθμίσεις απλώς για να κάνουμε, δεν θα τηρήσει και κανένα. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα με τις 72 δόσεις, αυτό κοιτάει πολλοί κόσμος. Γιατί οι οφειλές είναι παλιές, είναι ήδη πολλές, έχουν πληρωθεί ή έχουν ήδη ρυθμιστεί. Ήδη... Mm-hmm. Δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσά αυτά όσο και εγώ είμαστε για τις καινούργιες οφειλές. Και ειδικά αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στο ΚΕΑΟ. Γιατί προσέξτε.
11: Στα ασφαλιστικά δηλαδή λέτε.
12: Ασφαλιστικά. Στην εφορία, mm-hmm. μπορώ να αφήσω το χρέος μου του 23. Δηλαδή να είχα κάνει κάποια στιγμή μια ρύθμιση το 23 να το άφησα, μετά μέσα στο 24 να είχα κάνει μια ρύθμιση για το 24 και να πληρώνω το 24 και το 23 να είχε μείνει. Δηλαδή να έχω ξοφλήσει το 24 αλλά να χρωστάω το 23. Όταν λοιπόν μπαίνω εγώ σήμερα να κάνω τις 72 με συμφέρει. Στον ΕΦΚΑ η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο μία, δεν μπορώ να έχω τρεις ενεργές ρυθμίσεις όπως μπορώ να έχω στην εφορία δηλαδή. Άρα όταν πληρώνω πάντα τις πιο παλιές μου. Άρα τι βλέπουμε πολλές φορές, μπαίνουμε να κάνουμε ρύθμιση των 72 δόσεων και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος χρωστάει 24, 25, 26, αλλά το 23 δεν χρωστάει τίποτα. Γιατί? Επειδή είναι μία ρύθμιση και πληρώνεις πάντα τα πιο παλιά, έχουν πληρωθεί έτσι κι αλλιώς, άρα δεν μπορεί να ενταχθεί σε 72 δόσεις. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ έντονο με αυτές τις 72 δόσεις. Είναι κάτι το οποίο η αγορά περίμενε ότι θα ανοίξει για όλοι, δηλαδή να πιάσει όλα τα ποσά, όχι μέχρι το 23. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε να ανοίξει περισσότερο. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση.
11: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Όχι, να μην πούμε για τον εξωδικαστικό τώρα. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες και πάλι μαζί. Να μείνουμε σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις. Άλλη μέρα θα πούμε και για τον εξωδικαστικό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήσασταν μαζί μας ο Πασχάλης Γόγος, φοροτεχνικός, με τον οποίο νομίζω να απαντήσαμε σε αρκετά από τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σχεδόν 3 λεπτά πριν από τις 4 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις, περισσότερα χρηστικά θέματα αύριο Κυριακή στις 3 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την καλή συναδέλφο την Πελαγία Κατσούλη και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι, συγγνώμη, που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης, ενώ στις 7 ηχεί το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Καλό σας απόγευμα.
10: Real FM.
13: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Galaxias. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Λατό FM
19: στους 103,3.
20: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
21: Και τώρα.
22: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
23: Αυτή

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather.
4: Γενικά εθριός καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater.
11: Στους 103,3.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
19: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
24: Φιδάκι,

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Φώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φώνησα.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Plateau FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com / Yoga Festival.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο, Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο, προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: εσύ.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27 001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά
4: που θες να τη διαδώσεις.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Χώρος 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: Plateau FM.
1: Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενείς στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα.

Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης λύρα. Κώστας Συντρίδης πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης τρομπέτα. Μαρία Καναβάκη πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Πιάνε από εκεί ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανώλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: αλλάζει το πράγμα.
1: Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
2: Τι έγινε, παιδιά?

0: Η ώρα είναι 11.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: είναι 2.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.